0: Λούλου. Λούλου.
1: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου. Και 2 γυμναστές.
2: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
1: Εγώ.
2: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
1: δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Φρέσκια, καλά, ανανεωμένη.
1: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
2: Θα ξαναπάς.
1: Θα ξαναπάω.
2: Ορίστε.
1: Πέρασα καλά, σου το είπα.
2: Και εγώ σας το
1: αλλά
2: είπα.
1: Αλλά η αρχή ήταν δύσκολη.
2: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
1: Καλά, μετά το πήρα,
2: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously,
5: στα κουνάβια.
6: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο, ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του κόσμου.
7: Αίγυπτο.
6: Ναι, έχω πάει.
7: Για πες.
6: Εμφάνηκαν μικρές.
8: Μικρές.
6: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
7: Η σφίγγα,
8: πώς φάνηκε?
6: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
8: Είπε εκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
6: Νορμάλ.
7: Εντάξει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
6: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή.
7: Δεν τρελάθηκα κιόλας. Οκ, η σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, η σφίγγα. Εντάξει.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Come on, let's get

0: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολλή συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
1: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας, ρε, που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
0: Μέσα στην καραντίνα, οπότε, εσύ, ναι. Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Έστελνε εξάρι για να πα βόλτα για περπάτημα.
1: Όχι, παιδί.
0: Και πήγαινε και έκανε διασπορά.
1: Εννοώ. Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν αυτός.
0: Ότι παρανόμησες δημόσια μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
1: Πήγαινα.
0: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: δεξιά.
1: Music
0: 892.
2: I've seen the devil dance on set.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. Και PR, τι κάνεις, είμαι στο μιούζικο. Έλα πιο με δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
3: Αχ, το καραφλοδαίμονε ήταν τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία ένες λίμπο, σταματήσει να γελάς επειδή μου είπε καραφλοδαίμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους. Χριστέ μου.
4: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
1: Θα την πληρώσει.
2: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
0: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
2: Ναι, αλλά είναι.
0: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτες. Έρχεται
2: παιδί.
0: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
2: Γιατί δεν
0: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
2: Φάσταση.
0: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
2: Πού να ξέρω τι γίνεται.
0: Τι να κάνω.
2: Ίσως την είχατε τι κολλήσει
0: κάνω.
2: Καλύτερα.
0: Κατουράω όρθιο.
2: Ναι.
0: Αν
2: ναι,
0: κατουράω όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
3: Ευθύμη Κάλφα, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Στα κουνάβια.
1: Είμαστε έτοιμοι. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι, έλα και να με σώσει. Θέλω τι, να μου κάνει τι.
2: Πετούσε.
1: Τι πετούσε, ρε. Εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιο θα μου κάνει τι πρώτε.
3: Τι πρώτε, ρε μαλάκα.
1: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
2: Τι ήτανε!
1: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση, το πρωινό μου καφέ, με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, ναι, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
1: Όλο αλήθεια.
0: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψου τι κάνουν οι άλλοι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

Take it to the max. Please just rewind. Shake it to the max. Music. 8, 9, 2. Πρόστο. Πιο πολύ από όσο αντέχει.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Music 892.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από το κρυμπ Άγια Ανάργυρη Κρού, Μαρία Ένεσλη, Δημήτρης Μπουλίνης, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Παρασκευή σήμερα, έλα, εντάξει, έλα, τελείωσε, το φάγαμε το γάιδαρο, θα φύγετε. Καλημέρα και όλους εσάς, τους σκλάβους οι οποίοι δουλεύετε παρέα με εμάς. Μίτσο, πραγματικά σήμερα δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ με πολιτικά.
2: Πάσκαλο, δεν μου έχει φουλ επικαιρότητα σήμερα.
0: Μόνο με πολιτικά ασχοληθούμε σήμερα.
2: Εγώ άνοιξα τα θέματα χθες και λέω πω δεν θα έχει τίποτα, τι θα του στείλω, δεν έχω τίποτα.
0: Από τη στιγμή που είμαστε παιδιά σε προεκλογική φάση, πάντα έχει ψωμάκι και γέλιο. Λοιπόν, είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι. Θέλω να πω ότι θα φύγει τα πάντα που θα είναι Σαββατοκύριακο.
1: Όχι. Εσύ θα φύγει.
0: Εγώ θα φύγω για δουλειά, βέβαια. Οικογενειακό, αλλά για δουλειά, αν μη τι άλλο. Σαββατοκύριακο, μικρά μου τσουτσέκια. Πάμε στην Κύπρο, όποιος θέλει κάποια στιγμή.
2: Όποιος θέλει ας έρθει.
0: Όσοι μας ακούν από την Κύπρο, θα σας περιμένω το μεσημέρι, το Σάββατο, στον Πρωταράση.
1: Σήμερα φεύγεις ή αύριο?
0: Σήμερα φεύγω, φορτώνω μωρά, σκυλιά, γατιά.
1: Α, πρέπει να πας να τους πάρεις.
0: Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο, θα βάλω και το μικρό που φοράς αεροπλάνο, θα γελάσουμε τώρα.
1: Θα μας πεις. Εγώ πιστεύω θα το αρέσει.
0: Εγώ πιστεύω θα μας γράψουν οι εφημερίδες.
2: 38-39 βαθμούς έχει στην Κύπρο, ε.
0: Καλά, τώρα γίνεται χαμό.
1: Πόσο έχει,
0: για, για την Κύπρο το 38-39 είναι μια χαρά.
2: Τίποτα, ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα φτάσει βέβαια μέχρι 41, έτσι.
2: 41 το κοντέρ.
0: Εντάξει. Έπρεπε κάτι να φτάσει τώρα. Εντάξει, okay.
2: Μέσα Ιουλίου είναι, παιδιά.
0: Ναι, σε μένα το λες. Μην μου σκοτίζει τον έρωτα. Ναι. Για λέγε.
2: Συγκεκριμένα, παιδιά, αύριο και μεθαύριο θα έχει το πιο πολύ καύσωνα και την Κυριακή βασικά. Και από Τρίτη, όπως σας είπα, θα αρχίσει σιγά-σιγά να αποχωρεί. Αλλά στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τα 40, τα βάνη 41.
0: Παιδιά, εντάξει, μου λέει η όβλη τραγική υγρασία. Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ σας έχω ξαναπεί την Κύπρο τη λατεύω. Αλλά δεν θα μπορούσα, δηλαδή, το λέω και στους Κύπριους κάτω, λέω, παιδιά, δεν θα μπορούσα να μείνω εδώ πέρα ούτε μέρα. Δηλαδή, το κλίμα της Κύπρου, το οποίο βέβαια σε πολύ λίγα χρόνια, σε 2-3 χρόνια νομίζω θα είναι το ίδιο με το δικό μας. Εγώ στην Κύπρο, δηλαδή, μπορώ να κατεβαίνω μόνο χειμώνα. Δηλαδή, είναι το καλοκαίρι. Είναι νομίζω έχει ψηλογίνει Ντουμπάι φάση πέρα. Δηλαδή, στο Ντουμπάι μπορεί να είναι και καλύτερα, να ξέρεις.
1: Α, τόσο.
0: Ναι, ρε,
1: εγώ δεν έχω πάει καλοκαίρι Κύπρο, γι' αυτό δεν έχω εικόνα.
0: Δεν μπορείς να πας καλοκαίρι Κύπρο. Δεν επιτρέπεται. Φέτος πάλι καλά έχει πάει αυτό το κύμα της ζέστης προς την Ευρώπη. Έχει πολύ. Δεν μπορεί να ανασάνεις. Δεν μπορεί να ανασάνεις.
1: Τόσο καλά.
0: Ναι, δεν μπορεί να ανασάνεις. Τέλος πάντων, anyway, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Έχεις 7 λεπτά τουλάχιστον.
1: Έχεις 7.
0: Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε γιατί έχουμε στείλει άρμορη τρελά. Δένδια, τρελάνε τους όλους. Δένδια, ο Νικόλας ο Δένδιας είναι στο Σίδνεϊ. Δεν έχει βάλει κόλλο. Να ξέρεις, ο Δένδιας δεν είναι κανένα 65, πόσο 70 χρονών. Πώς.
2: 70,
0: ρε. Θέλω να βλέπω τον Τραμπ.
1: Αλλά μην το λες.
0: Ναι, βλέπω τον Ντόναλντ Τραμπ, βλέπω αυτό. Ρε, εσύ, αυτά τα γερόντια οι πολιτικοί, πώς κάνουν τόσα ταξίδια. Εμείς, ρε παιδιά, πάμε.
1: 66.
0: 66, 70 χρονών. Είναι 66. Ο Τραμπ είναι 80. Και τους βλέπεις, επαναγκαστικά. Είναι όλοι μέσα σε ένα αεροπλάνο. Πώς την παλεύουν εδώ πέρα. Εμείς πάμε ένα ταξίδι μέχρι Θεσσαλονίκη, ανεβαίνουμε πάνω και είμαστε κομμάτια μετά για 10 μέρες. Αυτοί γυρνάνε
2: και κουβαλάνε και τη χώρα μας.
0: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Τάχη τους, ε.
0: Εκτός και αν πέφτουν για έθα, λογικά θα έχει μέσα τα αεροπλάνα αυτά, θα έχουν κρεβάτια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς την παλεύουμε. Αλλά το ταξίδι είναι ένα ταξίδι. Εγώ με τα αμάξι πάω μέχρι το Αίγιο, μια μισή ώρα είναι και με χάλια. Τέλος πάντων. Νικόλας Δένδιας είναι πέρα στο Σίδνεϊ.
2: Έφυγε από Κατάρ, πήγε
0: Σίδνεϊ. Κανείς δεν ξέρει τον πραγματικό λόγο, γιατί ο Νίκος Δένδιας ξέρουμε ότι έχει δευτερεύουσες ατζέντες μέσα, πάντα για το καλό της χώρας. Όπου εκεί πέρα μίλησε. Δεν ξέρω που μίλησε.
2: Μίλησε με τον με πρώην γερουσιαστή.
0: Ναι. Με πρώην, ούτε καν.
2: Με πρώην γερουσιαστή, με θέμα η ασφάλεια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Τώρα κάποιο deal εκεί πέρα, ποιος ξέρει ότι θα πάρουμε κανένα όπλο και από την Αυστραλία, κανένα καγκουρό, δεν ξέρω τι θα έρθει πέρα εκεί. Ουσιαστικά μίλησε ο Νίκος Δένδιας, κρούει τον κόδωνα και στην Αυστραλία, ότι η νέα γενιά λέει πρέπει να υπερασπιστεί τη χώρα της. Ποια νέα γενιά, τι λες, μαλάκα. Όχι, συγγνώμη, τώρα μαλάκα δεν πήγαινε στο. Νικόλα, τι πας και τους λέξεις στους Αυστραλούς τώρα. Δεν θα άσου ανθρώπους μέσα εκεί, στους σκορπιούς και στα φίδια τους. Δεν καταλαβαίνω τώρα ο Νίκος Δένδιας.
2: Έβαλε και κολόχερο στην Ευρώπη, ο Δένδιας.
0: Από την Αυστραλία, είναι μακριά, ναι, για λέγη.
2: Ναι, είπε ότι άργησε πάρα πολύ να φτιάξει την άμυνά της και να θεωρήσει την αμυντική της στάση.
0: Ναι.
2: Και σαν να το είπε, ρε παιδί μου, και στους Αυστραλούς, δείτε και να μάθετε.
0: Ναι.
2: Για να πάει να αναλάβει ο Δένδια σε όλο το στήσιμο και στην Αυστραλία τα αμυντικά τη. Γιατί εδώ θα φτιάξει την ασπίδα.
0: Καλά, εγώ το είπα, παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία πλέον. Το είδατε και με τον Πυριακά. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα που εξάγει πολιτικού. Τώρα θα μα τον πάρουν μεταγραφή το Δένδια οι Αυστραλοί. Ποιο ξέρει. Και μια και είπα. Ακούστε να δείτε τώρα, παιδιά. Μιλάμε. Ή μας έχουν πάρει χαμπάρι και μας γλεντάνε τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, που μάλλον αυτό είναι. Ή όντως έχουμε πάρα πολύ καλούς πολιτικούς. Κυριάκος Περιακάκης. Παιδιά, αυτό που γίνεται με τον Κυριάκο Περιακάκη, δεν ξέρω, αυτός πρέπει να είναι πολύ συμπαθής τύπος. Λέει, ακούσατε, τον αποκαλούν, ποιος θα μας πει ο Δημήτρης, το κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα.
2: Φυσικά.
0: Είναι ο Κυριάκος, ο δικός μας. Τον είχαμε εδώ πέρα και τον βαράγαμε. Το πού σε εφημερίδα, πού έγινε αυτό, ρε Μητσό?
2: Σύμφωνα με την Πολίτικο, φυσικά σε εφημερίδα έγινε. Ναι. Αλλά δεν το λέει μόνο η εφημερίδα κρυφό όπλο, αλλά συγκεκριμένα και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς.
0: Άμα λένε καλά λόγια.
2: Κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών.
0: Είναι σαν βόμβα, έχει παχύνει τώρα τελευταία. Είναι σαν βόμβα. Αλλά ρε φίλε τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Κρυφό όπλο. Κατά της Κίνας, δηλαδή.
2: Διότι λένε ότι είναι ο μόνος που μπορεί να υποτιμήσει και να ξεκινήσει ένα πόλεμο.

0: Όπως λέγεται στη λέξη.
1: Στην Bilderberg. Δεν τον αφήνουν πλέον. Δηλαδή, ακόμα και για τους μασόνους είναι το φοβούνται. Σου λέει θα μας πάρει, θα μας πάρει εδώ πέρα τι, τέτοιο. Αλλά μήπως να το πει ο Γιάννης ότι οι Έλληνες έξω διαπρέπουν.
0: Μήπως έφυγε ο Πέτρο.
2: Αυτό, αυτό που λέει ο Γιάννης είναι.
1: Ναι, μήπως δηλαδή αυτό πρέπει να φύγουν όλοι οι πολιτικοί μας να πάνε στο εξωτερικό.
2: Για να διαπρέψουν.
0: Εντάξει, πρόεδρος του Eurogroup είναι. Είναι τεράστιο.
1: Μα για τώρα, τι λες τώρα, καθίστε καλά. Καθίστε καλά. Ρε το Κυριακό τον Πυριακάκη που φτάσαμε τώρα. Έχουν αρχίσει οι Κινέζοι απάνω τους. Γιατί γίνεται. Τι γίνεται.
0: Δεν λέει κάτι τέτοιο το άρθρο.
1: Ναι, εντάξει, το λέει. Στο λέει απ' έξω, απ' έξω. Σου λέει και ξαναδεί τέτοιο. Και μάλλον μας έστειλαν και τα παιδιά θέματα. Οι Ιάπωνες λέει ενδιαφέρονται πολύ για το παράδειγμα της Ελλάδας. Θέλουν να αντλήσουν μαθήματα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Παιδιά, το καταλαβαίνετε. Πυρακάκης, το καταλαβαίνετε ότι αυτό το, αυτό το παιδί.
0: Και αυτό είναι, το ξεκίνησε το ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Αυτό το παιδί είναι χρυσάφι. Χρυσάφι. Τι έχουμε κάνει τώρα, μάνα.
2: Μας τον πήρανε, πάει.
1: Ο Άδωνης δεν έλεγε ότι. Κάτι και ο Άδωνης δεν έλεγε ότι έρχονται από το εξωτερικό και μας ρωτάνε.
0: Από την Αμερική, παιδί μου, δεν θυμάσαι που είχαν έρθει από τη Νέα Υόρκη.
1: Εγώ τα λέω αυτά εδώ πέρα για να ακούνε οι ακροατές και οι ακροατές πόσο αχάριστη είναι. Αυτή τη στιγμή μας ζηλεύει όλος ο κόσμος. Εγώ κατάλαβα αυτό. Και όχι που είναι πρώτη φορά που δεν ζηλεύει τον ήλιο μας αυτό, ζηλεύει το πολιτικό μας σύστημα.
2: Εσύ που ασχολείσαι με τα πολιτικά, τον Πιερακάκη τον είχε σε υπόλοιψη.
1: Όχι, δεν τον ήξερα. Δεν τον ήξερα.
0: Και είναι και Πασόκ, ήταν βασικά.
1: Ναι, δεν τον ήξερα. Δεν σου έχω πει τι έχει γίνει τον Πιερακάκη μια. Όχι. Είμαστε εδώ πέρα μια μέρα, τον είχε. Κάποια στιγμή είχε έρθει καλεσμένο, αν θυμάμαι καλά, στον Αρναούτογλου.
0: Έχει δίκιο.
1: Το θυμάστε. Ναι. Ήταν δίπλα. Όπως...
0: Η Μαρία είναι λίγο δύσκολη.
1: Κατά καιρούς, παιδί μου.
2: Εγώ, όχι, δεν ήμουν εδώ.
1: Τι γίνεται. Και διαβάζουμε ένα θέμα, παιδιά, αυτό το έχει γίνει πραγματικότητα. Διαβάζουμε ένα θέμα εδώ πέρα που αφορούσε τον Πυρακάκη. Και έχω αρχίσει πάλι εγώ και κοροϊδεύω. Και περιμένει να μπει στον Αρναούτογλου. Ήταν τέτοιο. Και αρχίζω ένα κράξιμο τύπου αυτή,
0: τέλεια.
1: Αυτή,
0: τέλεια.
1: Αυτή την ηρωνία. Αλλά ξέρει τέτοιο. Και αυτό με κάποιο τρόπο το άκουγε ρε απ' έξω. Το άκουγε, το άκουγε ο. Πώς το λένε, ο.
2: Σύμβουλός του, τι.
1: Όχι, ο νέο σεκριτάρι του, δεν ξέρω. Και βγήκα έξω και μου έκανε μια πλάκα τύπου και καλά, ωραία τα πες. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Ναι. Ήμουνα εγώ, μα τέλος πάντων. Anyway, λοιπόν, όλα τα σβήσα εγώ. Έχουμε από την άλλη, παιδιά. Τι τα πούμε τώρα, θα πούμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, θα το αφήσω σε δεύτερη φάση. Έχουμε συνάντηση Τσίπρα. Άλλος, αυτός, αλλά αυτός έτσι και τον πάρουνε χαμπάρι στην Ευρώπη, μας το βουτήξανε. Αυτός έτσι και πατήσει το πόδι του, δηλαδή εκτός αεροδρομίου, τον ρούφιξαν. Ναι. Λοιπόν, συνάντηση Αλέξη Τσίπρα, με πολύ σημαντική συνάντηση. Με πρέσβεις από Βόρεια και Νότια Κορέα. Όχι, από Βόρεια και Νότια Αμερική. Πολύ σημαντικό.
0: Άμα είχαν έρθει εδώ από τη Βόρεια και Νότια Κορέα, θα είχε ενδιαφέρον.
2: Λέω κι εγώ.
1: Συνάντηση λέει με πρέσβεις τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Σίγουρα θα διεξήχθησαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Ακριβώς, και με χώρες οι οποίες έχουν ρόλο κλειδιά, να πούμε. Ναι. Με τον Καναδά, με τη Βραζιλία, με το Μεξικό, τη Κούβα, τη Χιλή και του Περού.
1: Αυτό είναι μια συνάντηση που θα ήθελα να μάθω μπροστά, να δώσω την γλώσσα μιλάγανε.
0: Δεν ξέρω, και τους ενημέρωσε κιόλας για το πρόγραμμα του Ελλάς.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχει βγάλει ο Αλέξης Τσίπρας κάποια εφαρμογή που λέγεται My Ελλάς.
2: Έχει βγάλει τέτοια εφαρμογή.
0: Ναι, My Ελλάς.
1: Όπως λέμε, είναι όπως το My Health που έχουμε στο Gov. Ναι. Υπάρχει κάποιο application, Μίτσο.
0: Ναι,
1: είναι...
0: My Ελλάς.
2: Και τι κάνεις δηλαδή μέσα από αυτό, τι βρίσκεις.
1: Ρε παιδιά, όπως έχουμε το My. Ρε παιδιά, κάποιος Viatri πάντα.
2: Ναι, φτιάχνουμε εδώ, κάνουμε τις εργασίες.
1: Λοιπόν, υπάρχει κάποια εφαρμογή που λέγεται My Ελλάς.
0: Είναι όπου, πλατφόρμα, κανονική.
1: Όπου μπαίνεις μέσα, πώς είναι το My Health, My Gov, My Wallet, My τέτοιο.
2: Ναι.
1: Είναι το My Ελλάς, δηλαδή ο Τσίπρας μου. My Τσίπρας.
0: My Τσίπρας.
1: My Τσίπρας. Έπρεπε να βγει αυτή η εφαρμογή. My Τσίπρας, να μπορώ. Εγώ ήθελα αυτή την πρόσβαση στο Τσίπρα. να μπορώ να τον έχω σε application. Και για μένα να μπει και σε wallet, στο iPhone κατευθείαν. να μπαίνω στο.
2: Τι ρε παιδί, με έχεις ένα παράπονο και του το λες.
1: Είσαι σε κάποια φάση, ένα βράδυ. Κλαίει το παιδί, τρελαίνεσαι. σε πιάνει μια κρίση παντικού. My Τσίπρας μέσα. My Τσίπρας, μπαίνει στο My Ελλάς.
0: Δεν σου έχει την επιλογή να συνομιλήσει με τον πρόεδρο.
1: Καλά, εντάξει, φαντάζομαι.
2: Καλά, όχι τον πρόεδρο. Με το My Ελλάς, θα μιλήσει με το κόμμα.
1: Μπορεί να έχουν φτιάξει ένα second brain σε AI. Τέλος πάντων, μέσα από αυτό το application, τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Έβγαλε, λέει, 10 πολιτικά μηνύματα.
0: Ναι, θέλετε να τα πούμε, είναι πολύ σημαντικά.
1: Πού τσάμαρθα. Συγγνώμη.
0: Όχι. Ξέχασα να βάλεις μπίμπρε. Πώς το κάνεις αυτό.
2: Έφυγε έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είπα. Μούτσας μας.
0: Γιατί είσαι ενήθικη με τον Περού, γι' αυτό είπε Μούτσας.
1: Ναι, για λόγω αυτό. Τα
0: ισπανικά.
1: 10 πολιτικά μηνύματα από τον Αλέξη Μπρίζα. Μούτσα μας.
0: Αλέξη Μπρίζα.
1: Ναι, μάλιστα. Θα τα πούμε.
0: Θα τα πω εγώ τώρα.
1: Θα τα πούμε μετά, γιατί να κρατήσουμε τον κόσμο σε τέτοιο. Εμείς εδώ πέρα θα είμαστε, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε πολύ λίγο.
0: Την τροπή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, θέατρος, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα στο site τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να ζήσεις τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Και φυσικά, παιδιά, έχει πάει, είμαστε στο πικ του καλοκαιριού, που σημαίνει ήλιος, ωραίος, ευχάριστος, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Το Ευδέρμα Babyderm SPF 50 Lotion είναι η νέα ολοκληρωμένη σειρά δερματοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed, όπου είναι κατάλληλο μέχρι και για βρέφη από 6 μηνών. Το νου σας.
1: Φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamnax Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δείτε λοιπόn τα κορυφαία live από ψηλά, μπαίνετε στο Magenta Moments στο WhatsApp Application και διεκδικείτε διπλά εισιτήρια τόσο απλά. Και επειδή αλλάζουν πάρα πολλά, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, παιδιά, από το 1988 για παράδειγμα μέχρι σήμερα, γιατί ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί, όπως καταλαβαίνετε, έχει άλλη αξία. Και αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και χωρίς αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο Coke. Green Mocktails λοιπόν με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 Mock τέλειες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit και Rode Ginger Lime. Και αν θέλεις, μπορείς να τις δοκιμάσεις και σήμερα κιόλας, αν περάσεις από το Σύνταγμα, διότι Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 έως και τις 9.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει, παιδιά, σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τα 10 πολιτικά μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα από το ΜΑΕΛΑΣ. Μούτσας γκράθιας Μίτσο, θέλω να μας πεις ποια είναι τα 10 πρώτα μηνύματα που έχουμε από αυτό το τρομερό application. Τα 10 πρώτα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα, τα ξέρουμε δηλαδή και εμείς που πάμε, τι κάνουμε.
2: Νούμερο 1.
0: Ναι.
2: Οι συνθήκες ζωής μπορούν να βελτιωθούν των πολιτών.
0: Ήδη κάτι πολύ χρήσιμο που μπορείς να πάρεις από το My Ελλάς. Πάμε.
2: Νούμερο 2. Τρεις πυλώνες στο οικονομικό πρόγραμμα. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, φορολογική δικαιοσύνη, δημοσιονομική σταθερότητα.
0: Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Νούμερο 3. Σχέδιο για μείωση του λογαριασμού ρεύματος κατά 30%.
0: Έχω σχέδιο που λέμε.
2: Ναι, έχει σχέδιο.
0: Ναι.
2: Νούμερο
0: αλλά 4. Δεν μας λέει ποιο σχέδιο είναι αυτό, μην το κλέψουν, ναι, βέβαια.
2: Από τις πιο συγκεκριμένες, σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή του μέτρου. Όχι, δεν λέει. Νούμερο 4. Αλλαγή του συστήματος των πανελλαδικών. Τέλος Πανελληνίας.
0: Το είχαμε πει αυτό, βέβαια. Βέβαια, παιδεία, πολύ σημαντικό ζήτημα. Τα παιδιά μας. Ναι.
2: Νούμερο 5. Ξεχωριστό Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας.
0: Καλά, εκεί η Μαρία βλέπω να σου γίνεται πρόταση.
1: Νομίζω είμαι κατάλληλη.
0: Εκεί σε βλέπω για Υπουργό Ενέργειας εσύ και Καινοτομίας. Για πες.
2: Αυξήσεις σε γιατρούς και νοσηλευτές που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 500 ευρώ μηνιαίως.
0: Γαμώ το κερατό μου. Μπράβο.
2: Νούμερο 7. Θεσμικά εργαλεία κατά της διαφθοράς.
0: Που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 500 ευρώ, μπορεί να μην ξεπερνάνε, ας πούμε, ούτε το 1 ευρώ όμως. Δηλαδή,
2: το 1 ευρώ, ναι, σου λέει, μέχρι 500.
0: Μέχρι 500, μπορεί να είναι και 2. Καταλάβετε, το μέχρι 500 μπορεί να είναι και 2 ευρώ. Ναι, ναι.
2: Δεν νομίζω όμως.
0: Άμα, ας πούμε, βγει τελικά πρωθυπουργός και το κάνει 2 ευρώ, δεν μπορεί να τον πει κάποιος ανακόλουθο. Δηλαδή θα πει ότι ολοκλήρωσε την προεκλογική μου. Και συνέχισε.
2: Νούμερο 7. Θεσμικά εργαλεία κατά της διαφθοράς.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Τώρα αυτό το θέλουμε γαμό, ναι.
2: Νούμερο 8. Στήριξη της αγροτικής παραγωγής.
0: Ναι.
2: Νούμερο 9. Νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης.
0: Ναι, αυτό το θέλαμε.
2: Εντάξει, τέλος το επιτελικό κράτος.
0: Ναι, ξεκάθαρα πράγματα που καταλαβαίνει ο απλός κόσμος. Καθόλου ξύλινος λόγος, ναι.
2: Και νούμερο 10. Κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.
0: Το ψηφίζεις τον κεράτα τώρα ή όχι.
2: Το δει.
0: Το ψηφίζεις τον κεράτα τώρα ή όχι. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραίος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μα είχε πει τώρα, ξέρω, λέει πια. Μετά από όλα αυτά που πέρασε, πλέον ξέρει τι να κάνει. Έμαθε.
0: Για καθίστε να κάτσε, Μαρία, και εσύ όταν ξεκίνησε τη δημοσιογραφία ήξερες.
1: Έτσι.
0: Είσαι αυτό που είσαι τώρα.
1: Όχι που περάσαμε όλα αυτά, ναι, και στις πλάτες μας, τώρα έμαθε.
0: Θα δούμε παιδιά, έχει πολύ ψωμί η φάση. Από την άλλη, ο καθένας, παιδιά, κάνει τις κινήσεις του τώρα, έτσι. Ο Αντώνης Σαμαράς, είπαμε, ψάχνει για γραφεία και από την άλλη είχαμε συνάντηση με Kimberly Guilfoyle.
2: Άσχετο, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, οκ, πρέσβα τέτοιο. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τι είπα, ναι. Είναι από τις λίγες φορές που λέω, δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, οκ. δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, είπαν κάτι που θα πρέπει να μάθω.
2: Κάτι σημαντικό. Ναι. Όχι, τώρα δεν ξέρω και εγώ.
0: Δηλαδή, έχω ψιλοβαρθεί με την Κυλιφόλη. Δηλαδή, ασχοληθήκαμε στον Αργία, αλλά τέτοιο.
2: Εντάξει, πρώην πρωθυπουργό είναι, βέβαια.
0: Όχι, βαριέμαι τώρα. Δεν βαριέμαι τον Αντώνη Σαμαρά. Αντώνη Σαμαρά, αγαπώ. Βαριέμαι την Κυλιφόλη τώρα. Βρίσκονται όλοι με την Κυλιφόλη. Τώρα ποιο ξέρει. Βαριέμαι, δεν έχω αρχίσει
2: να ξέρω.
0: Πέρασε κάπω κάει και στη δημοσιότητα Κυλιφόλη. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, αλλά. Σε αυτό που δεν μπορώ και είμαι θυσμένος είναι γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με Αμερικάνους. Άκου Μαρία τώρα εδώ πέρα, πώς φοβάμαι Μαρία μου, θα σε πάρουν κάποια μέρα. Λέει η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα, λέει, προσλαμβάνει. Ετοιμάσου.
1: Θα ήθελα να πάω.
0: Ποιες θέσεις, μα είσαι κατάλληλη. Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί. Παιδιά, ακούστε αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω εδώ πέρα είναι ένα μικρό μάι καριέρα. Μίτσο, τι θέσεις είναι αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει να μας ακούν τα κουνάβια, θέλουμε να μπουν.
1: Α, έχουμε διαθεσιμότητα θέσεων.
0: Βέβαια.
2: Το έχουν ανεβάσει και στο Twitter κανονικά με link για να μπείτε να δηλώσετε και να στέλνετε τα βιογραφικά σας. Παιδιά, πέρα από την πλάκα, δεν κάνουμε κανένα αστείο.
1: Καλή,
2: για πείτε. Είναι σοβαρό, το έχει ανεβάσει.
0: Και
2: Μαρία,
0: θέλουμε να έχουμε ακροατές δικούς μας μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία και να μπορούμε να ενημερωνόμαστε από πρώτο χέρι που λέμε. Για λέγε, Μίτσο.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε για τη θέση του Supervisory American Citizen Services.
0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Δηλαδή τώρα αυτό τι κάνει.
0: Αυτό τι κάνει.
1: Επιβλέπει.
0: Αυτό τι κάνει.
2: Specialist.
0: Αυτό Μαρία κάνει. Αυτό κάνει. Εκεί, αυτό ψηλό fake μου ακούει σαν τίτλος τώρα. Αυτό.
2: Σου λέγει τα λεφτά όμως.
0: Ναι.
2: Προσφέρει ετήσιο μισθό 38.132 ευρώ.
1: Πώς είναι το μήνα αυτό για κάνει τους υπολογισμούς.
0: Μικτά είναι καθαρά.
2: Μικτά λέει.
0: Άμα είναι μικτά, Μαρία, 10.000 ευρώ, 1,5 είναι. Δεν είναι παραπάνω. Ναι. Για
2: λέγε. 1.000 ευρώ, εσύ.
0: 38.000, άμα είναι μικτά.
1: Σου λέει μικτά.
2: Ναι, 1.500
0: ευρώ καθαρά. Κατευθείαν λαμπρόπλου είναι κομπιουτεράκι μέσα.
1: Είσαι κομπιουτεράκι.
2: Μετά έχουμε πρωτοκολλό assistant.
0: Δεν νομίζω, ρε. Είναι πολύ λίγα, ρε φίλε, για Αμερικάνικη πρεσβεία. Τώρα εδώ πέρα να πα στη Σουγκάντα στην τέτοια να πα παρέσω να το σωτώσουμε. Για λέγε.
2: Πρωτοκολλό assistant. 22.814.
1: Θα έχει πολύ χαρτούρα, νομίζω.
0: Θα έχει πολύ κόλλο μέσα. Δεν ξέρω, άμα είναι πρωτοκολλ, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Πάμε σε οικονομικές υπηρεσίες.
0: Το πρωτόκολλο assistant, ξέρεις τι είναι. Εγώ, αν καταλάβω, το πρωτόκολλο από τις δημόσιες υπηρεσίες είναι κλητήρας. Το πρωτόκολλο assistant είναι κλητήρας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Α.
0: Ναι, δεν ξέρω τι φάση είναι. Έχεις περάσει ποτέ από πρωτόκολλο σε δημόσια υπηρεσία? Να δεις φάτσα
2: και
0: μέσα.
2: Τι περνάς από πρωτόκολλο?
1: Εκεί δεν κρατάνε όλα τα.
0: Να πρωτοκολληθεί που λέμε. Εκεί κρατάνε.
1: Τις λεπτομέρειες γράφουν. Ναι, ή το έχω εγώ λάθος στο μυαλό.
0: Σε γράφουν.
1: Τέλεια. Ένα πάω, θα πήγαινε εκεί τότε.
2: Συνεχίζουμε με οικονομικές υπηρεσίες. Για όσους είναι λογιστές ή ασχολούνται με οικονομικά, μας ακούνε τώρα και έχουν και πολλούς λογιστές.
0: Ο Σπύρος είπε κάτι δυστυχώς για τη Μαρία. Μαρία, θέλουν να αγγλικά σε όλες τις θέσεις αυτές. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο. Για λέγε.
1: Γιατί ρε παιδιά, εκεί τα εκπαιδεύεις.
2: Μαρία μιλάει,
1: τα έχεις ξεχάσει τώρα, αλλά και εκπαιδεύεσαι. Γιατί?
0: Ναι, για λέγε.
2: Accounts payable technician alternate cashier.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Cashier τώρα αυτό θα είναι εκεί στις μηχανές εκεί πέρα που χτυπάνε να πάρεις ένα σάντουιτς. Ναι, cashier. Το cashier είναι αυτό, ναι, δεν ξέρω.
2: Με μισθό 23.814. Ευρώ.
0: Ναι.
2: Έχουμε financial analyst με 31.000 ευρώ.
0: Όπου απλώς να δεις. Είπε τώρα κάτι πολύ ωραίο ο Τζον. Λέει, οι υπάλληλοι της Αμερικάνικης πρεσβείας φορολογούνται. Όπα, εσείς στην Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Γιατί φορολογούνται?
0: Γιατί, φίλε, νομίζω ότι άμα δουλεύεις στην Αμερικάνικη πρεσβεία, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό που λέω, είναι θεωρία. Νομίζω ότι καταρχήν μέσα στην Αμερικάνικη πρεσβεία δεν θεωρείται ελληνικό έδαφος, είναι αμερικάνικο έδαφος.
1: Ναι. Αλλά...
0: Νομίζω ότι αν δουλεύεις για την Αμερικάνικη πρεσβεία, είναι σαν να δουλεύεις στην Αμερική, όχι στην Ελλάδα.
2: Τι αλήθεια λες?
0: Νομίζω, σοβαρά. Δεν είμαι σίγουρα, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό να μας,
1: πράσινο,
0: να μας στείλουν μήνυμα. Ναι.
1: Ο πράσινος δουλεύει εκεί.
2: Πώς στην πρεσβεία δουλεύει ο πράσινος?
1: Βέβαια.
0: Μαρία λέει, είμαι σε πρωτοκόλλο δημόσιας υπηρεσίας και τα φάτσα. Μια χαρά είσαι, μαράκι μου. Για λέγε.
2: Κάτσε να ρωτήσω το ChatGPT.
0: Έλα ρε, εσύ τώρα θα δω.
2: Οδηγός, truck driver.
0: Α, οδηγό, ναι.
2: Παιδιά, λίγα τα λεφτά του τράγκ.
0: Όχι, φορολογείσαι, αλλά δεν ξέρω αν φορολογείσαι από το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το θέμα. Από το ελληνικό κράτος. Μήπως φορολογείσαι από το αμερικάνικο. Δεν ξέρω. Παιδιά, μην κάνω τον έξυπνο. Λέγε. Όπως και να έχει, δηλαδή, μπορεί να είναι τα λεφτά καλύτερα. Εκεί πάμε. Για λέγε.
2: Λοιπόν,
0: οδηγό, truck driver.
2: 15.774 ευρώ.
1: Λίγα. Άμα είναι τα 33 μεικτά που είπε, 1.000.
0: Έχουν ρίξει τώρα και έχουμε πολλούς οδηγούς εκεί πέρα. Ακροατές, ναι.
2: Μετά πάμε στη θέση Consular Associate.
1: Πώς το πες,
2: Consular Associate.
1: Τι είναι αυτό?
2: Εξαιρετικά ελκυστικά πακέτα αποδοχών, λέει, σε αμερικανικό νόμισμα. 38.541 δολάρια.
0: Ναι, ναι.
2: Και πάμε
0: ναι.
2: τώρα, παιδιά, στη θέση με τον υψηλότερο μισθό.
0: Ναι, ναι.
2: Που είναι Consular Associate Analyst. Ναι. Με 48.225 ευρώ ετήσιος μισθό.
0: Κονσιλιέρι που λέμε. Κονσάλταν. Ναι. Ο κονσιλιέρι που λέμε, ρε παιδί μου. Εκεί πέρα κάθεσαι και λες, πρέπει να γίνει αυτό. Παιδιά, εμείς τις είπαμε τις θέσεις. Ανοίξτε τα μάτια σας. Όποιος προλάβει.
1: Τίποτα δεν μου ταιριάζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, πρόσεξε, Φάνη. Λέει εδώ πέρα, αν είσαι Έλληνας πολίτης, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και εργάζεσαι ως τοπικό προσωπικό στην Αμερικανική πρεσβεία, φορολογείσαι κανονικά στην Ελλάδα για το εισόδημα που αποκτάς, αλλά η πρεσβεία των ΗΠΑ ως κυρίαρχη ξένη αρχή δεν κάνει παρακράτηση φόρου από το μισθό σου κάθε μήνα.
0: Α, όχι, κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι κλειτώνει. Δεν είναι, πόσο είναι παρακράτηση φόρου, πόσο είναι, κανένα
1: 20%. Κάτσε, παιδί μου, περίμενε, γιατί μπερδεύτηκα. Φορολογήσει σου λέει από την ελληνική κυβέρνηση. Ναι, δηλαδή από αυτά που παίρνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: κρατάει,
0: ναι, αλλά δεν σου παίρνει το φόρο εισοδήματος. Αυτό
2: ναι, α πούμε, εγώ τα κάνω. Το φόρο τιμολόγιο και 20% παρακράτηση που την κάνω εγώ.
0: Απ' την Μίτσο, μην μπερδεύεσαι τώρα. Τι τιμολόγιο τώρα, εκεί δεν πα σαν ελεύθερο επαγγελματία, εκεί πα σαν. Μισθωτό. Δεν είναι.
2: Για την παρακράτηση το πάω.
0: Ναι, παρακράτηση. Η μόνη παρακράτηση που ξέρει με τη είναι του λίπου. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν τώρα. Μιλάμε τώρα με όρου λογιστικού τώρα εδώ πέρα, μα ακούει και ο κόσμο.
2: Πάρ το λογιστή.
0: Τι να πάρε το λογιστή τον τέτοιο. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Αυτές είναι οι θέσεις. Όποιος πρόλαβε, τον κύριο είδε. Να πούμε, παιδιά, κάτι. Πολύ γρήγορα. Να πούμε ότι έχουμε και εξελίξει με τον ΠΚΠ. Μην το αφήσω έτσι. Κάποιοι βουλευτές ασκήθηκε δίωξη.
2: Φυσικά, σε τέσσερις βουλευτές.
0: Από όλο αυτό το φαγωπότη, τέσσερις βουλευτές ασκήθηκε. Οι οποίοι, όχι ότι. Δίωξη ασκήθηκε.
2: Ναι, σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, ναι, και Σενετάκη.
0: Μπουκόρο. Έλα ρε τον Μπουκόρο. Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τον ΠΚΠ, έτσι. Η πρώτη αντίδραση μετά την απόφαση της εισαγγελίας βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διασύρθηκαν, λέει, έντιμοι πολιτικοί. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη?
2: Ναι, φυσικά, και βάλαν και κολόχερο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ερώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη. Ναι. Εξήγησε μου λίγο τη δήλωση, κύριε Μητσοτάκη.
2: Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από την αντιπολίτευση που το έκαναν όλο αυτό το πράγμα και τους κατηγόρησαν άδικα.
0: Δηλαδή, από το, και πολύ σωστά.
2: Και έβγαλε υπουργούς από τις θέσεις του Μητσοτάκης, ενώ στην ουσία λέει ότι τελικά δεν κάνανε κάτι. Και βάζουν και κολόχερο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτική η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν μας κατηγορήσει.
0: Ναι. Μάλιστα. Παιδιά, μισό λεπτό, δεν κατάλαβα. Το κολόχερο και το βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε εδώ πέρα και έκανε δίωξη και κατηγόρησε 13 βουλευτές και υπουργούς. Εκ των οποίων από τους 13, ρε παιδί μου, 7-8 υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο. Δηλαδή δεν έγινε και τίποτα, τις κλείσαμε. Οπότε για ποιο λόγο μας κατηγορείτε εμάς τους περισσότερους, ενώ τελικά δεν αποδείχθηκε εκεί.
0: Άρα, να καταλάβω κάτι εγώ. Μας κατηγόρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για 12-13 βουλευτές και μετά εμείς. Όχι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Ελλάδα, εξετάσαμε αυτούς τους 13-17 και κρίναμε ότι οι 4 είναι για δίωξη. Γιατί άλλο να πεις ότι με κατηγορεί για Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται με δικούς ελεγκτές η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λέει 1, 2, 3, 4, 5 φταίνε, και άλλο να έρχεται να σε κατηγορήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πεις ωραία, θα το ελέγξω, φταίνε μόνο 2. Καταλαβαίνετε. Αυτό θέλω να διαλευκάνω.
1: Δημήτρη, το δεύτερο πρέπει να έγινε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Μην λέω τέτοιο.
2: Πάντως σίγουρα να του βάλαμε κολόχερο.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι μήπως ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λένε, λοιπόν, παιδιά, μάλλον αυτοί οι 20 τρώγανε. Ωραία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε θα το ελέγξω εγώ. Λοιπόν, τελικά αυτοί οι τρεις φταίνε. Γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο περίεργο.
2: Έχεις δίκιο, έχεις
0: δίκιο. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά, ντροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη είμαι. Όπως και να έχει τώρα, παιδιά, περασμένα ξεχασμένα. Φαγωθήκαν, πώς ήταν, 800 εκατομμύρια ευρώ. Φαγωθήκαν σύνολο. Ένα
2: δις,
0: πώς έχει
2: γίνει. Όχι δις, ρε. Πας καλά, όχι, εκατομμύρια
0: ναι,
2: ήταν.
0: Ναι, εκατομμύρια. Ένα μωρέ τώρα, έλα μωρέ.
2: Και είπε και ο κύριος Κατζηδάκης, που είναι για την πρόεδρο τη κυβέρνηση, ότι από τους 4 υπουργούς που διώκονται, οι 3 είναι για πλημέλη. Από το οποίο λέει κιόλας η ζημιά για το δημόσιο υπολογίστηκε εκ των υστέρων σε 7.200 ευρώ. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα.
0: Ρε παιδιά, τώρα μην μας απασχολεί. Ο κόσμος έχει πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, Ευρωπαϊκή Ένωση, ας τα διάλογο πρέπει να πούμε. Να τα βάλω εγώ από την τσέπη μου τώρα. Δώσε ελεύθερη, αφιερώσω. Μισό λεπτό. Να αφιερώσω ένα τραγουδάκι, θέλω τώρα, μια και μου ήρθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εκείνη την εισαγγελία που είχε έρθει εκεί πέρα. Ρίξω ελεύθερη. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν. Δώσε ελεύθερη. Ευρωπαϊκή Ένωση! Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούς! Πω, πολευταίες είναι... Ευρωπαϊκή Ένωση...

0: πώς το λέτε, το, αυτό το νομοκεπέ, δεν θέλω να ξανακούσω κάτι. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να ξανακούσω κάτι.
1: Sorry.
0: Λοιπόν, άιστο λίγο. Τι άλλο έχουμε, κάτι σοβαρό.
1: Έχουμε
0: άλλο,
1: πολλά θέματα.
0: Δεν μπορούμε να ασχολούμε τώρα με δευτερεύουσης σημασίας πράγματα. Ήθελε 1,5 ευρώ, λέει, επιπλέον, του είπα δεν έχω. Και τον έλουσε με πετρέλαιο. Πήγα να τον κάπ. Τι έγινε, Μίτσο?
2: Αυτό πάλι.
1: Αφού ναι, σε ένα βενζινάδικο στη Βούλα. Πήγε να πληρώσει ο άνθρωπο και βγήκε η βενζίνη, λέει, 1,5 ευρώ παραπάνω από. Βγήκε η βενζίνη 1,5 ευρώ παραπάνω από τα χρήματα που είχε. Δεν είχε να την πληρώσει ο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Και τον έλυσε με βενζίνη. Κάτι να πληρώσει.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Πάρτα.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: 92 χρονών να πούμε ήταν ο άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Τι άλλο έχουμε. Ο άλλο σερβίρει κρασί με στη θάλασσα.
1: Αν μην το λες έτσι, έχει ξεκινήσει. Εγώ το έχω δει το βίντεο στο TikTok εδώ και μια εβδομάδα. Αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται το πήραν τα κανάλια και έχουν ξεσπάσει τεράστιες αντιδράσεις. Γιατί πάει ένα σερβιτόρος και σερβίρει έναν το κρασί μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτό το λέγανε και πέρυσι μωρέ που σερβάνε. Αυτό γίνεται στην Μύκονο
2: ναι,
0: τώρα.
2: Και είχε ξαναγίνει πάλι και είχε ξαναγίνει θέμα.
1: Τώρα είναι
2: και
1: στην
2: πριν
1: Πάρο.
0: Ναι, στην Πάρο. Να κλείσουμε, παιδιά, με ένα θέμα που τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρει. Έχει γίνει. Γιατί. Εντάξει, καλός ή κακός, είπαμε ξαναπεί, την ιστορία μας δεν την κανελεύομαστε όπως πρέπει. Ήρθε η ώρα να γυριστεί η πραγματική ταινία για το Μέγα Αλέξανδρο. Πρόταση λέει, ακούσα να δείτε τώρα τι γίνεται τώρα. Πρόταση λέει από το Ουσμπεκιστάν στην Ελλάδα για κοινή ταινία με θέμα το Μέγα Αλέξανδρο.
2: Πώς προέκυψε τώρα το Ουσμπεκιστάν?
0: Δεν ξέρω, αν μας ακούνε στο Ουσμπεκιστάν, motherfuckers, motherfuckers. Εντάξει, έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος πέρα, δηλαδή έφτασε, εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
1: Έφτασε, αφού το λένε και ο Μέγας Αλέξανδρος λέει κατέλαβε τη Σαμαρκάνδη, ναι, που ιδρύθηκε στο 700 π.Χ. και ήταν η πρωτεύουσα της Σογδιανής.
0: Ναι, μάλιστα αυτό το λέει, διατυπώθηκε λέει, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αθήνα, λέει, του Υπουργού Πολιτισμού του Ουσμπεκιστάν μαζί με την Ελίνα τη Μενδώνη. Motherfuckers. Ναι, να σου πω κάτι. Εδώ που φτάσαμε. Αλλά μετά, εσύ μήπως κάναμε την ταινία, θα λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι δικός μας.
1: Ποιος θα παίξει? Ποιος θα παίξει αρχικά?
0: Το Μέγα Αλέξανδρο. Ένας μπορεί να τον παίξει εδώ πέρα.
2: Ποιος καλέ?
0: Ο Μπιμπίλας δεν μπορεί να τον παίξει.
1: Είσαι βλάκας, μωρέ, κάνω.
2: Ναι, και εγώ γούρλωσα μάτια, περίμενα. Αλλά ποιος?
0: Τι λες τώρα.
1: Ο Μπιμπίλας είναι όντως μοιάζουν, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ύψης. Ο Μέγας Αλέξανδρος νομίζω ήταν πιο ψηλός, ρε παιδί μου.
0: Μην ήταν πιο κοντός, δεν ξέρω. Anyway, λοιπόν, παιδιά, αυτά σε γενικές γραμμές. Όλα τα σβήσα εγώ. Εμείς ερχόμαστε σε λίγο με ζώδια.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα?
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
2: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Παιδιά, η End Time σε συνεργασία με το φιλαράκι μας, τον Νίκο τον Γιαννουλίδη, με τη συμμετοχή του κόσμου, κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Στηρίζει αδέσποτα ζωάκια που έχουν ανάγκη μέσα από το κοινό Instagram post της End Time μαζί με τον Νίκο. Γίνεται μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση του καταφυγίου και την ουσιαστική φροντίδα των ζώων που φιλοξενεί. Βρείτε το σχετικό post στο Instagram και αφήστε ένα σχόλιο, γιατί πολλοί άνθρωποι ενώνονται για ένα καλό σκοπό. Η βοήθεια γίνεται πράξη. Και μην ξεχνάμε, εννοείται, οι σχολάρες, οι ανώτατες σχολάρες Δέλτα είναι μαζί μας. Και εδώ πέρα σας προσκαλούν να αποκτήσετε δεξιότητες μέσα από την πράξη. 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς του σπουδών. Από γαστρονομία μέχρι, δεν ξέρω εγώ, εφαρμοσμένες τέχνες, media, επαγγέλματα υγείας, αθλητισμού, μόδας, ομορφιάς, graphic designers, με άριστα κατατρισμένο προσωπικό, τους καλύτερους καθηγητές, τις καλύτερες εγκαταστάσεις και συν του ότι θα έχετε δίπλα σας ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και φυσικά το γραφείο σταδιοδρομίας. Θα κλείσετε μια ξενάγηση από Κουνάβια, Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια και θα ξεκινήσετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. www.delta360.gr ή 210-3220-360, πάρτε τηλέφωνο.
1: Φέτος, παιδιά, και φέτος μάλλον η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr και να βρείτε νέα αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά, αθλητικά events. Γενικά τα καλύπτει όλα και μπορείτε να πάρετε και μέρος διαγωνισμούς και να κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια να τα ζήσετε όλα αυτά από κοντά. Δηλαδή έχει καλύψει από το Egypt Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Όλα στο energyoutloud.gr.
2: Και αν θέλεις να φας την ίδια την θάλασσα, θέλεις να γευτείς έτσι λίγη αλμυρά, λίγη φρεσκάδα και γεύση που δεν ξεχνάς, ζουμερές γαρίδες, σολομός με πλούσια γεύση, τραγανά θράψαλα και ψαράκι, το οποίο σε ταξιδεύει κατευθείαν σε νησί, το τέλειο καλοκαιρινό τραπέζι θα το βρεις στο My Market. Κάθε προϊόν λοιπόν είναι διαλεγμένο με προσοχή για να φέρεις τη θάλασσα στο πιάτο σου και με τον πιο απλό και νόστιμο τρόπο. Είτε ψήνεις στη σχάρα, είτε στο τηγάνι, κάθε πιάτο γίνεται μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Ανακάλυψε όλες τις θαλασσινές επιλογές στα My Market και φτιάξε τη δική σου καλοκαιρινή ιστορία. Πολύ σημαντικό, το ξέχασα εγώ. Επίσης, παιδιά, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η Bricad αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε «Από άλλο πλανήτη». Η Inventor λοιπόν ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Bricad το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια και έχουμε, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ο Δημήτρης Ομπουλίνης σήμερα ανακοινώνει νικητή Μουντιάλ.
2: Πολύ δύσκολο το πράγμα, παιδιά, από το βλέπω εγώ αστρολογικά τουλάχιστον. Πολύ δύσκολο. Στη λεπτομέρεια θα κριθεί. Τα βλέπω εδώ μπροστά μου τα πράγματα. Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά τους. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας ιδρύθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1913, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ζυγός, και η Αργεντινή από την πλευρά της ιδρύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1893 και είναι ηχθής. Έτσι. Η Ισπανία, λέω εδώ πέρα, ότι είναι ζυγός, εντάξει, είναι ζώδιο που ευνοεί την ομαδικότητα, την τεχνική και την ισορροπία. Ωστόσο, γύρω στις 19 Ιουλίου, διότι παιδιά παίζει ρόλο και το πότε θα γίνει το μάτς, έτσι, παίζει τρομερό ρόλο. Γύρω 19 Ιουλίου θα γίνει το μάτς, 10 η ώρα το βράδυ θα το δούμε ωραία Ελλάδος. Ο ήλιος βρίσκεται στις τελευταίες μέρες του καρκίνου Μαρία. Κάτι που δεν δημιουργεί ιδιαίτερα ισχυρή όθηση για το ζυγό, παρακαλώ.
0: Μπορείς να σε αγχώσω, αυτή τη στιγμή ο Λεωνίδας. Σήμερα έχουμε Παρασκευή 17 Ιουλίου. Η ώρα είναι 7:51 προ-μεσημβρίας. Γράφουμε σε βίντεο την πρόβλεψή σου για τον νικητή του τελικού, για να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι είσαι ο μεγαλύτερος tipster που υπάρχει πέρα έξω.
2: Ξεφτύλας νομίζω.
0: Όχι, δεν ξεφτύλας καθόλου. Είσαι θα αποδείξεις ότι τα ζώδια είναι αληθινά και θα ξεκαθαρίσει μια για πάντα το μπιφ αυτών που πιστεύουν στα ζώδια και αυτών που δεν πιστεύουν. Φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Ομπουλίνης, χωρίς να είναι προτροπή στοιχηματισμού αυτό.
2: Όχι, καμία σχέση.
0: Τώρα, αν εσείς πάρετε και παίξετε, ρίξετε 2.000 και αυτά που λέει ο Δημήτρης, είναι δικό σου θέμα. Βγάζει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα τον νικητή του Μουντιάλ. Μίτσο, συνέχισε.
2: Παράλληλα, ο Κρόνος λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για τους ζυγούς, δηλαδή για την Ισπανία, μπορεί να αυξήσει την πίεση και να κάνει πιο δύσκολη τη διαχείριση κρίσιμων στιγμών, ειδικά αν ο αγώνας κριθεί σε λεπτομέρειες. Οπότε τα θετικά της Ισπανίας είναι η ομαδικότητα, η ψυχραιμία, η καλή τακτική και στρατηγική, ωστόσο έχει και κάποια αρνητικά, όπως πιθανότητα άγχους και δυσκολίες να τελειώσει τον αγώνα όταν παρουσιαστεί ευκαιρία. Και περνάμε τώρα στους ηχθείς. Οι ηχθείς λοιπόν έχουν μία αρμονία. Εντάξει, έχουν το Δία πάνω τους που θεωρείται παραδοσιακά ευνοϊκός πλανήτης και οι όψεις προς τα ζώδια του νερού, όπως είναι αυτό του ηχθεί, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, την έμπνευση και την ικανότητα να εκμεταλλευτεί τις κρίσιμες στιγμές. Σε ένα τελικό, αυτό μεταφράζεται συμβολικά σε μεγαλύτερη ρέντα, έτσι και μια μικρή ευκολία να βρει τις λύσεις όταν όλα κρέμονται από μια φάση. Τα θετικά της Αργεντινής είναι ότι θα έχει τύχη σε καθοριστικές στιγμές, διέστηση και ψυχική ατοχή, ενώ τα αρνητικά είναι ότι αν χαθεί ο έλεγχος του ρυθμού, πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, μπορεί να υπάρξουν διαστήματα αστάθειας. Τώρα το έχω φέρει και σε ποσοστό, αλλά δεν θα σας το πω σε ποσοστό, θα σας πω ξεκάθαρα τον νικητή, μην το παίξω έτσι, ναι μεν αλλά. Λοιπόν, η ομάδα που δείχνει πιο ευνοημένη στις 19 Ιουλίου του 2026 είναι μία από τις δύο, δεν ξέρω αν το περιμένετε. Είναι μία από τις δύο, είναι η Ισπανία ή η Αργεντινή. Κοιτάξτε να σας πω τώρα, τι γίνεται. Έκατσα και έψαξα το ζώδιο του. Όχι. Φαντάζεσαι και τελείωσα. Έκατσα και έψαξα το ζώδιο του Μέση. Την προηγούμενη φορά δεν το είχα κάνει. Και ίσως ήταν λάθος μου. Και γι' αυτό το λόγο έπεσα και έξω. Ο Μέση λοιπόν βλέπω εδώ πέρα ότι είναι καρκίνος. Εντάξει. Και αν μιλάμε καθαρά αστρολογικά, θεωρείται πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, διότι ο καρκίνος είναι και αυτό ζώδιο του νερού όπως ήχθης και ευνοείται και αυτό πάρα πολύ. Η ομάδα λοιπόν που δίνει ότι θα κερδίσει το Μουντιάλ του 2026.
0: Μίτσο, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Δεν είμαστε. Είμαστε τώρα εδώ πέρα για να.
2: Εντάξει, δεν θα φοβηθώ κάτι. Δεν είναι. Ρε, παιδί μου,
0: εντάξει, ναι, εντάξει. Τώρα μην τρελαίνεσαι.
2: Ξένες χώρες είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η ομάδα που βλέπω εδώ ότι θα κερδίσει είναι η Αργεντινή.
0: Το έδωσε φίλες και φίλοι. Μίτσος,
2: ναι.
0: Φόρτσα Αργεντίνα. Συνδύασε το.
2: Πίστευα Ισπανία εγώ.
0: Έδωσε το. Και το. Πώς, δεν είναι το φαβορί.
2: Στεναχωρήθηκα τώρα.
0: Δεν είναι το φαβορί. Δηλαδή, βάσει προγνωστικών, όλοι ο κόσμος θέλει την Αργεντινή μέσα του. Ο Παρισέντο, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, οι γνώσεις του ποδοσφαίρου λένε Ισπανία, ότι έχει καλύτερη ομάδα. Είναι η καλύτερη ομάδα κοντά στον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή. Για άλλη μια φορά παίζει έξω από το κουτί που λέμε, παίζει το outsider και δίνει νικητή Μουντιάλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Μίτσο.
2: Το λένε τα άστρα, ούτως ή
0: άλλως. Ναι, το είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Μόνο βάσει ζωδίων και των πλανητικών τάσεων εκείνης της ημέρας δείχνουν την Αργεντινή ότι έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα και μία τύχη. Έχει ένα άστρο πάνω.
0: Και διαβάζω, παιδιά, και τα μηνύματά σας εδώ πέρα. Πολλά μηνύματα. Η Ισπανία δεν το χάνει. Αργεντινή δεν μπορεί με σοβαρή ομάδα να τα βάλει. Τα διαβάζω γιατί θα κάνουμε βίντεο με τα μηνύματά σας εδώ πέρα. Γιατί όταν θα κερδίσει ο Δημήτρης, αυτό το βίντεο θα το έχουμε εδώ πέρα και θα σας το τρίψει ο Δημήτρης στα μούτρα. Δεν ξέρω.
2: Όχι, μην βάλετε επιδομαδίας πουθενά.
0: Ναι, να βάλετε και επιδομαδίας, λέει ο Μήτρος.
2: Λοιπόν, όχι, δεν είπα αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ο Δημήτρης έδωσε την Αργεντινή.
2: Σας λέω και εγώ την Ισπανία πίστευα και με τις προηγούμενες προβλέψεις που ήταν με την Αγγλία, βέβαια, εκεί πέρα που ήταν Σκορπιός. Ήταν τελείως διαφορετικό. Αλλά για εκείνη την ημέρα, 19 Ιουλίου 2026, δείχνει πιο ευνοημένη η ομάδα της Αργεντινής και ο Λιονέλ Μέση.
0: Φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Μουλίνης πρέπει να κάνει δουλειά του εδώ πέρα. Τώρα το ότι κάποιες απειλές που δέχεσαι εδώ πέρα.
1: Έλαβες υπόψη και τον ανάδρομο Ερμή Δημήτρη, γιατί Οπα. Φέρνει κάποιες αλλαγές και αλλάζουν τα σχέδια. Γιατί είναι μέχρι τις 23 ο ανάδρομος.
2: Είναι μέχρι τις 23, αλλά έτσι όπως πλανητικά, έτσι όπως μου το έδωσε εδώ πέρα, που είναι ήλιοι, καρκίνες, δίες, σελήνες, κατάπυλα.
1: Ναι.
2: Όλα τα τετράγωνα δείχνουν την Αργεντινή.
1: Να τον εμπιστευτείτε, παιδιά, τότε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ η καρδιά μου θέλει Μέση. Καλά, εγώ από τη στιγμή που δεν παίζει η Ελλάδα, χαίστηκα. Αλλά λίγο παραπάνω θέλω την Αργεντινή.
2: Εγώ θέλω την Ισπανία.
0: Λόγω Μέση τώρα, δεν έχω να κερδίσει. Δηλαδή, και να το κερδίσει η Ισπανία, να σου πω κάτι.
1: Δεν σε νοιάζει καν.
0: Μια χαρά. Αλλά εντάξει, θα ήθελα έτσι για το ονόρε του Μέση να σηκώσει το τελ. Και νομίζω οι περισσότεροι εδώ στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εντάξει, μωρέ, θέλω να δουν αυτό το τεράστιο ποδοσφαιρίτη να τα έχει ισοπεδώσει όλα στη φάση. Τώρα από εκεί και πέρα. Και από την άλλη, να σου πω κάτι και με του Ισπανού, είμαι ευριασμένο με τον μπάσκετ. Οπότε, Φόρτσα Αργεντίνα δεν είναι αυτό. Από εκεί και πέρα. Όμως είναι και τ' άλλο. Σου λέει και η Αργεντινή όμως έχει μια ομάδα. Θα πρέπει να ευνοηθεί το ομαδικό ποδοσφαίρο. Να πάει να χεστεί. Δεν με νοιάζει. Δημήτρη Πουλίνη, Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Σας είπα, παιδιά, εγώ την Ισπανία θέλω, αλλά βλέπω Αργεντινή.
0: Δεν παίζουμε εδώ, παιδιά, δεν βάζουμε καρδιά.
2: Αν έλεγα αυτό που ήθελα, θα έλεγα ότι θα κερδίσει η Ισπανία, ρε παιδιά, σήμερα.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, δεν είναι σήμερα.
2: Βλέπω την Κυριακή. Βλέπω Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι. Καλά κέρδη.
2: Τι να δω το Γιαμάλ, μόνο γιατί έχει βάλει γκολ ο Γιαμάλ φέτος. Καρκίνος νομίζω είναι και ο Γιαμάλ. Εντάξει, αλλά αστρολογικά εκείνη την ημέρα είναι πιο ευνημένη η Αργεντινή. Γιατί από μόνη της είναι τέτοιο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Φίλες και φίλοι.
2: Είναι ηχθής, είναι ζώδιο του νερού. Ευνοείται πάρα πολύ από την ημέρα της Κυριακής.
0: Παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα έρχονται. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έσωσες. Έχω παίξει όλο μου το χαρτζιλίκι. Παιδιά, Κυριακή κοντίγιωτη. Έβαλα το σπίτι μου, λέει ο Κώστας.
1: Όχι, Δημήτρη, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Ωραία, εγώ δεν φταίω πουθενά. Εγώ δεν σου είπα να βάλεις τίποτα, φίλε.
0: Φίλες και φίλοι, κλείνουμε.
2: Άκου, λέει, θα σε ξεμαγιάσω καράφλα.
0: Κλείνουμε με το
1: δεν
0: ότι.
1: Δεν θα λες.
0: Να κλείσουμε, παιδιά, λίγο την ενότητα. Κλείνουμε. Το μόνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι ο Δημήτρης κάνει ξεκάθαρη προτροπή να βάλετε ό,τι έχετε και δεν έχετε στην Αργεντινή.
2: Τι λες, μωρέ, δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
2: Μαρία, πες και εσύ.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Κάτσε, τι.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν θα πάρω θέση σε αυτό. Δεν θα πάρω θέση για να μιλέτε.
0: Δεν ξέρω. Εσύ, Μαρία, όμως, επειδή ασχολείσαι και εσύ με το μεταφυσικό, η άβρα των πραγμάτων, τι σου λέει.
1: Γιατί Αργεντινή.
0: Αργεντινή. Mm. Παιδιά, μισόλυτο. Έχουμε δύο ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Η εκπομπή έχει το προνόμιο να έχει δύο ανθρώπους που ασχολούνται με το μεταφυσικό σε μεγάλο βαθμό και όχι μόνο με το μεταφυσικό και με το ενεργειακό και με αυτό. Τώρα, όταν έρχεται και η Μαρία Ένεσλι, η οποία τώρα, η κοπέλα αυτή τώρα έχει αγκαλιάσει δέντρα, την έχει πιει με σαμάνους.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά είμαι άσχετη με ποδόσφαιρο.
0: Δεν έχει σημασία. Ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερα. Ότι δεν έχει κάτι να κερδίσει από όλο αυτό.
1: Είναι το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή και μάλιστα δείχνει ότι δεν έχει. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, δεν έχει δόλο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Δεν έχει δόλο. Παιδιά, τι να σου πω τώρα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, η Μαρία και ο Δημήτρης μας λένε αυτή τη στιγμή.
2: Έβαλε και εσένα μέσα.
1: Ναι. Εμένα τώρα γιατί με έβαλες μέσα, άσε με παίξω εμένα.
0: Να μην πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια στα παιδιά μας, να μην πάμε διακοπές κάπου, να το ρισκάρουμε
2: Φάνη, και. Δεν είπα κάτι
0: και να τα βάλουμε όλα στην Αργεντινή.
1: Ο Δημήτρης το είπε αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Άντε μου, Αργεντινή, που είπε εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Εσύ έκανες προβλέψεις.
0: Ναι.
1: Δεν το χρεωθώ κι εγώ.
0: Επίσης, να πούμε ότι τη Δευτέρα εμείς 10 η ώρα σχολάμε. Δηλαδή, αν περνάτε Νικολάου Πλαστήρια 192, αμπροστά θα δείτε τα παιδιά.
2: Μωρή μοκέτα, έχω βάλει 20 ευρώ. Άκου εδώ.
1: Μοκέτα, σε είπε.
2: Μοκέτα.
0: Λοιπόν.
2: Σ' άρεσε.
1: Εντάξει, δεν είναι λίγο.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε και ερχόμαστε πολύ λίγο με τρελοκαμπέρο. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Πλακό μου, τροφίσονα!
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Βιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος! Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Music 892.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1. Βέχρο και τελείωσες. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι μπαίνοντας στο nation.stichman.gr μπορείτε να βρείτε πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σας χαρίσουν μοναδικές αξέχαστες εμπειρίες. Βασική στους περισσότερους διαγωνισμούς, μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Stichman. Και τώρα ξεκινάνε τα νέα δώρα, έτσι, μιας και τελείωσε το Mundial, για προσκλήσεις Stichman Super League, για UEFA Europa και Conference League που είναι και χορηγός, ταξίδια για να δείτε μεγάλους αγώνες και διοργανώσεις, Meet & Greet, μαθητές, γενικά ένας χαμός. Πάμε.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το ελληνικό μπραντ που έγινε γνωστό μέσα από τα social και βρίσκεται πλέον, παιδιά, σε περισσότερα από 10 Hondo Center σε όλη την Ελλάδα. Και αναφέρομαι στο μπραντ Emanuela Cosmetics. Έχει πάρα πολλά προϊόντα. Τι να πω για το No Filter Needing Foundation που χαρίζει έτσι φυσικό αποτέλεσμα και ψωγάδια στη όψη. Γενικά είναι η προσιτή πολυτέλεια που αξίζεται. Και τώρα φυσικά υπάρχουν και καλοκαιρινές εκτόσεις μείον 30% σε όλα τα προϊόντα Emanuela Cosmetics. Οπότε μπορείτε να ανακαλύψετε στο emanuelacosmetics.com και στα συνεργαζόμενα φυσικά καταστήματα. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πελέσιο στην
0: Πελέσιο! Το Πελέσιο!
1: Τελικά μην προσέχετε.
0: Όχι, σε διόρθωσα μόνο και μόνο μην ψάχνει κάποιος να πάει σε κάποιο Πελέσιο. Όχι, δεν θα σε διόρθωνα για ένα μικρό αυτό.
1: Όχι, να με διορθώνεις, αλλά.
0: Όχι, γιατί
1: τίποτα δεν αφήνεται να πέσει κάτω.
0: Αυτό δεν μπορούσα να το αφήσω να πέσει κάτω. Γιατί θα ψάχνουν οι άλλοι και θα λένε πάμε στο Πελέσιο, είπε. Το Πελέσιο.
1: Λοιπόν, στο πλαίσιο, να το
0: ναι,
1: πω σωστά.
0: Απλά μην πάει κάπου κάποιο λάθο. Μπορεί να πάει κάποια καφετέρια Πελέσιο και να πάνε εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, στο πλαίσιο, παιδιά, να το πω σωστά, στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Η Ντελούλου, Ευθύμη Κάλφα και η Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event με μουσική τεχνολογία, τα πάντα γενικότερα. Και από τι 16 έως τις 19 Ιουλίου, να ξέρετε ότι το πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα γένεια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο. Την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Και φυσικά μπορείτε να πάρετε μέρος και στον instant διαγωνισμό και να διεκδικήσετε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ.
0: Στο Πελέσιο.
1: Για περισσότερες πληροφορίες, στο πλαίσιο.gr.
0: Στη λέει να μην είμαστε στην Αστερόπη να τη πει. Άμα δεν έρθει κόσμο, να ξέρει. Του έχει στείλει η Μαρία σε ένα ουζερί. Στο Πελέσιο. Στο Πελέσιο.
2: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε κιόλας ότι μαζί μας είναι και το Designer Outlet Athens και οι καλοκαιρινές εκτόσεις είναι ιδανική αφορμή για μία βόλτα. Πηγαίνετε, εγώ χθες το σήκωσα το μισό του Designer Outlet πάντως.
1: Δημήτρη, δεν έχει αφήσει τίποτα.
2: Ειλικρινά σας
0: μιλάω. Μας έστειλε ένας φίλος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φότος από αυτό. Μας έστειλε ένας φίλος ποντάρισμα 700 ευρώ στην.
2: Όχι, εσύ!
0: Στην Αργεντινή.
1: Δεν είσαι σίγουρος, Δημήτρη μου, για αυτά που λες.
0: Ναι, το ξύλο δεν το γλιτώνει.
2: Εγώ.
0: Ονάσιο του Ονάση. Πελέσιο του Πελέ.
2: Στον Άσιο θα πάω.
0: Λέγε βρε Πελέσιο, λέγε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο Designer Outlet Athens θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις στις ίδιες outlets στη μέση. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί προσέξτε, εγώ που έχω πάει και έχω ψωνίσει κυριολεκτικά τα πάντα, θέλω να σας πω ότι σε γνωστά καταστήματα, στο εκδοτικό χωριό, στο Designer Outlet Athens βασικά, είχε ακόμα πιο χαμηλές τιμές από ό,τι συνήθως. Αλλά και έναν προορισμό, παιδιά, για να περάσετε όμορφα με την οικογένεια ή την παρέα σας. Shopping με στυλ, λοιπόν, φαν στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε έναν μοναδικό προορισμό. Άλλωστε, στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές με τις καλύτερες εκτόσεις. Μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι Θεότρελη, Μαρία Ένεσλη και Τρελοκαμπέρο.
3: Τι έγινε?
1: Ιατρικό, συγγνώμη.
3: Δεν το είπες.
1: Δεν το είπα. Σου είπα ιατρικό, συγγνώμη, Λευτέρη μου. Παίρνω την ευθύνη της, των πραξιών μου.
0: Την πολιτική ευθύνη. Hello.
1: Ιατρικό σήμερα, παιδιά, ιατρικό παρασκευιάτικα. Θα σας μιλήσω για τη δυσκυλιότητα.
0: Τέλεια. Ήταν αυτό που ήθελα.
2: Υποφέρουν πολλές γυναίκες.
1: Λοιπόν, πάρα πολλές γυναίκες και το βλέπω μπροστά μου, παιδιά, σε πάρα πολλά.
0: Γιατί άντρες,
1: υποφέρετε οι άντρες από δυσκυλιότητα?
0: Μην με κοιτάς εμένα τώρα. Εγώ
1: όχι, λέω υποφέρετε γενικά.
0: Με τόση σκατολογία που τρώω, δηλαδή το μόνο που δεν μπορώ να έχω είναι δυσκυλιότητα.
2: Κι εγώ όχι, αλλά υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν, αλλά όχι τόσο όσο γυναίκες. Οι γυναίκες υποφέρεται.
0: Εγώ είχα μια θεία, μου θυμάμαι, με έστελνε να πάω να της πάρω.
1: Τι?
0: Πώς το λένε, κλείσμα από το φαρμακείο.
1: Κλείσμα, βέβαια. Έχουν βγει βέβαια χαπάκια, φακελάκια, διάφορα. Αλλά εγώ θέλω να σας μιλήσω για φυσικούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Που μπορούν να ξυπνήσουν το έντερο. Και το βλέπω, παιδιά, σε πάρα πολλές ιστοσελίδες αυτό το πρόβλημα και λέει γίνεται όλο και πιο έντονο. Εντάξει, πιστεύω ότι το άγχος είναι το βασικό. Αγχωνόμαστε πάρα πολύ. Αλλά πάμε να αναφέρουμε φυσικά πράγματα για

0: Ξυπνήσετε το έντερο.
1: Η Έμιλε καρφώθηκε. Τεράστιο πρόβλημα, λέει η Έμιλε.
0: Ναι, οι γυναίκες όντως έχουμε, έχει δίκιο.
1: Εντάξει, τώρα είναι αυτό το πρόβλημα. Τώρα γιατί εγώ το έχω ζήσει από κοντά γιατί έχει αυτή η θιά μου, να πούμε. Είναι ζώρικο.
2: Τίποτα, είπε πέρασε ένα άνθρωπο πίσω από την κουρτίνα.
1: Έλα, μην αγχώνεσαι. Δικό μας είναι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με την. Μάλλον θα σας πω από το ξύπνημα. Όταν ξεκινήσετε, παιδιά, θέλει. Όταν ξυπνήσετε, μάλλον, θέλει να ξεκινήσετε κάνοντας ποδήλατο στον αέρα. Δηλαδή, ενώ είσαστε στο κρεβάτι σας, θα κάνετε ποδήλατο στον αέρα για να αρχίζει και να ενεργοποιείται η όλη η διαδικασία. Μετά, μπορείτε να ανοίξετε το φως στα παράθυρα. Πρέπει να δώσετε το πρώτο σήμα.
2: Συγγνώμη,
0: ότι έχετε ξυπνήσει.
2: Υποφέρει η γυναίκα από δυσκολιότητα και της λέει να ανοίξει το παράθυρο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι,
0: ανοίξει το παράθυρο. Το βιολογικό ρολόι λέει επηρεάζει το πεπτικό σύστημα. Το έντερο αγαπά μια σταθερή ρουτίνα και βγαίνει έξω στο παράθυρο και βοηθάει το φως. Του παραθύρου, το έχεις ακούσει εσύ.
1: Τώρα, εγώ σκέφτομαι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν πραγματικά πρόβλημα και ακούνε και τη βλακή. Αλλά θα μου πεις από το. Τα λέει από επιστήμονες.
0: Από επιστήμονες είναι αυτό. Η αναπνοή της τουαλέτας γενικότερα. Παιδιά, μη σφίγγεστε.
1: Μπορεί να. Απ' την άλλη.
2: Να μην σφιχτούνε.
1: Να σου πω κάτι. Ακούγεται πολύ επιστημονικό αυτό που λες. Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι αποτέλεσμα χρόνιων ερευνών. Παιδιά, με σφίγγεστε. Η επιστήμη μίλησε.
0: Ναι, λέει πολύ σφίγγονται χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ναι. Η σωστή αναπνοή όταν κάθεσαι στην τουαλέτα είναι η εισπνοή από τη μύτη. Αργή εκπνοή σαν να φυσάς κερί, χαλαρώνεις την κοιλιά. Και μετά είναι το έντονο σπρόξιμο.
2: Καλά, εντάξει.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε, μπορεί. Να πω το εξής, περίμενε λίγο. Μπορεί η Μαρία να έχει σκοπό. Με αυτά που λες είναι να χεστούν από τα γυαλιά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι.
0: Όχι, είναι να βοηθήσουν.
1: Ναι, ωραία, έχει αφήνει.
0: Η ώρα της τουαλέτας να τη δείτε την ώρα αυτή σε ραντεβού. Η σταθερή ρουτίνα, δηλαδή την ίδια μέρα, ίδια ώρα, είναι πάρα πολύ βοηθητικό για το έντερο. Θα σηκωθείτε από το κρεβάτι, θα κουνηθείτε πριν πιείτε το καφέ. Μπορείτε να αρχίσετε να περπατάτε λίγο στο σπίτι, να κάνετε λίγες διατάσεις, 10 βαθιά καθίσματα. Ενεργοποιούν την κινητικότητα του εντέρου.
1: Να έχεις τα προβλήματά σου και να κάνεις και σαν τρελός με στο σπίτι, ναι.
0: Μασάζ ξυπνήματος της κοιλιάς.
2: Ναι.
0: Με την παλάμη κάνετε κυκλικές κινήσεις στην κοιλιά δεξιόστροφα, ακολουθώντας τη διαδρομή του παχαίου εντέρου. Του παχαίου εντέρου, τι λέω παχαίου.
1: Ναι,
0: του παχαίου εντέρου.
2: Και
0: αλλαγή στη θέση της τουαλέτας. Το ξέρετε, παιδιά.
1: Παιδιά, κορίτσια, συγγνώμη, να πω κάτι, παιδιά. Ναι. Κορίτσια μου, καταλαβαίνω ότι μερικά πράγματα από αυτούς, από εσάς, αποτελούν όντως προβλήματα. Δεν κάνουμε πλάκα με όλα, αλλά Πέννη μου, ότι η αδερφή σου προχτές σφίχτηκε 22 ετών και έσπασε αγκείο στο μάτι της.
0: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό, ναι, έχει δίκιο.
1: Είναι σοβαρό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν χρειάζεται να το μάθω. Δηλαδή. Το καταλαβαίνω.
2: Κρίμα.
0: Κατάλαβες γιατί είπαμε σφίγγεστε.
1: Ναι, εγώ όμως αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μου έρθουν ιστορίες από τον καθένα. Δηλαδή το καταλαβαίνω και στεναχωριέμαι για την αδερφή σου, Πέννη.
2: Ο κολλητός μου ξέρει τι έχει πάθει.
1: Όχι, δεν θέλω να μάθω. δεν θέλω να μάθω.
0: Δεν θα μπορείτε να
1: σφίξηκε και τυφλώθηκε. Καταλαβαίνω, είναι σοβαρά ζητήματα αυτά υγείας.
2: Θέλει προσοχή.
1: Απλά δεν θέλω να μαθαίνω τι γίνεται στα έντερα των δικών σας ανθρώπων. Να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι, θέλω. Εγώ μπορεί να με φτάνουν πληροφορίες στα αυτιά μου.
0: Το καλά, να το ξέρουν όμως.
1: Μα μου στέλνει άλλη η σφίχτηκε αδερφή μου και.
0: Έσπασε και βέβαια. Φαντάζομαι πως σφίχτηκε η γυναίκα.
2: Ναι.
0: Πέρασε δύσκολο. Εσύ τι έπαθες.
2: Όχι, ναι. Εγώ. Κολλητός μου.
1: Ναι, όχι, δεν τη βάζω επειδή. Τι τρολάρω. Εδώ πέρα σε στέλνουν για κορατές. Άκου τώρα οι άλλοι.
2: Έβγαλε ραγάδα.
1: Τι έβγαλε?
2: Ραγάδα.
1: Από σφίχτηκε.
0: Έβγαλε ραγάδα.
2: Το...
1: Πάλι καλά. Ναι. Ναι. Τι, παιδιά, οκ. Okay.
2: Σκίστηκε.
0: Ασκίστηκε. Ναι, ρε παιδιά, μπορεί να τύχει και αυτό το πράγμα, ειδικά με μοροίδες. Άλλο θέμα μεγάλο. Πίσω βρεσί.
2: Πίσω, από το, για να βγει.
0: Από το σφίξιμο.
1: Παιδιά, σας παρακαλώ. Είμαι οκ. Ωραία, έχουμε δύο παραδείγματα. Ένας που τυφλώθηκε και ένας που σκίστηκε. Καταλαβαίνω, είναι σοβαρά ζητήματα αυτά. Και φαντάζομαι ότι το ότι σκίστηκε θα πόνεσε και τα αυτό. Αλλά... δεν με...
2: Του την κλείσαμε, μου είχε ραγάδα, του την κλείσανε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Το ράψανε.
1: Στη φάση αυτή της ζωής μου είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα ξέρω.
2: Καλά,
1: να είναι καλά το παιδί, αφού το ράψανε. Πάμε, Μαρία.
0: Λοιπόν, η θέση στην τουαλέτα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρετε ότι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει, αυτό το παιδί. Η Στεφανία. Ένας γνωστός μου σφίχθηκε και λιποθύμησε πάνω στη λεκάνη. Τον βρήκε μάνα του στην τουαλέτα. Δεν κάνω πλάκα.
2: Πόπο.
0: Παιδιά, 1500 ευρώ είναι το ράψιμο. Το έχει πάθει κάποιος.
1: Ε, μαλάκι, δεν μπορώ τα παιδιά.
0: Ω, παιδιά, το έχουν πάθει, το λέει.
1: Σε παρακαλώ πολύ, μαράκι.
2: Πολλά αρέσει για να είναι 1500.
0: Πάρα πολλά.
1: Θα του κάνω σκόντο. Εσύ θα πήγαινε εκείνη την ώρα για να τα σκίστηκα. Σε παρακαλώ, κάτω 1200.
2: Εσύ ντροπή, ο άνθρωπο.
1: Τι ντροπή, μα αφού το έχετε ξεφτυλίσει τελείω. Πολλά για 1500. Όχι 1500. Ένα κόλλημα με να ράψει. Όχι να μα πει δείξει. Δηλαδή. Έχω έρθει με 1500, λέει η Λεωνόρα, με 1500 γεννά, λέει.
0: Ναι, καλά, έχει δίκιο και η Λεωνόρα, εντάξει. Αλλά αφού τόσο του τύχησε του ανθρώπου. Η Μαρία λέει, νομίζω, να το πούμε αυτό σαν πληροφορία, ότι στη ρεφλεξολογία λέει ένα σκι πίεση στο χοντρό δεξιδάκτυλο του ποδιού. Κάνει καλό για να πας τουαλέτα.
1: Καλά σου λέει, εντάξει, και 1500 ευρώ. Καλά λέει, πώς το λένε, η Χρυσή, τι είχε φάει μπουκάλι, μάλλον.
2: Ξέρει, 1500 ευρώ, πολλά ρε Μαρία.
1: Ναι.
0: Παιδιά, το είπε ο άνθρωπος, το έχει ζήσει, του κόστησε 1500 ευρώ για να ραφτεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το σκαλοπατάκι, παιδιά, το λένε πάρα πολύ ότι στην τουαλέτα δεν είναι σωστή η στάση που έχουμε. Πρέπει να καθόμαστε και να υπάρχει ένα μικρό σκαλοπατάκι κάτω από τα πόδια, ώστε τα γόνατα να είναι λίγο πιο ψηλά.
1: Εγώ, παιδιά, από ζόρισμα, το μόνο που έχω πάθει πραγματικά είναι. Καλά, έχω πάθει, δεν ήταν τίποτα. Είναι από χασμουριτό να ακούω κάτι, να κάνει γνάθος μου ένα κράκ και λέω που την έσπασα.
0: Δηλαδή, καλά, τι χασμουριτό ήταν αυτό,
2: Ρεσίπα, να σπάσει.
0: Δηλαδή,
1: ναι, μόνο αυτό. Δεν είναι, αλλά γενικά τώρα, παιδιά, αυτό τώρα για το σκίστηκα και αυτά δεν θέλω να σχολιάσω. Είναι πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο. Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Είναι πρόβλημα και όταν σφίγγεσαι. Δηλαδή και η άλλη κοπέλα που λέει ότι ο φίλος της λιποθύμησης λέει κάνει και το βρήκε μάνα του. Φαντάζομαι ότι αυτά συνδέονται. Αλλά άμα σφίγγεσαι.
0: Σας το είπα για το σφίξιμο.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει το πολύ
2: και
0: σφίξιμο.
2: Και πώς τα βγουν.
0: Ρε εσύ, Δημήτρη, πρέπει να είναι η σωστή αναπνοή. Ναι. Το σφίξιμο πρέπει να συνοδεύεται από τη σωστή αναπνοή. Και να έχετε τη στάση του βασιλιά στην τουαλέτα. Είναι η πλάτη σχετικά ίσια, πόδια λίγο πιο ψηλά, αυτό που σας είπα στο σκαλοπατάκι, κοιλιά χαλαρή, όχι σκυφτός με το κινητό στο χέρι. Mm. Είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, αν το παιδί τώρα αυτό, θα μας πει και αυτή η φίλη που το είδε ο Φάνης και το έστειλε, αν ήταν σκυφτός με το κινητό και σφιγγόταν, μετά από το σφίξιμο λιποθυμάς. Ή μπορεί να σου μουδιάσει το πόδι.
1: Πάντως και το άλλο τώρα είναι και αυτό το παιδιά. Χωρίς πλάκα, το 1500 ευρώ ράψιμο.
2: Εσύ έχει μείνει έτσι.
1: Μα εντάξει, τόσα δεν είχα δώσει εγώ όταν για το καμπυριάτικο. Δηλαδή. Καλά λέει ο φίλος, τόσα δεν παίρνει το καβαλάς. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Όπως, δηλαδή, καταλαβαίνω και το ράψιμο είναι.
2: Για να του πήρε τόσα πολλά σημαίνει ότι θα ήταν μεγάλο το σκίσιμο.
0: Ναι, ρε, εσύ, άμα έχει ο άνθρωπος να πάει και τουαλέτα πολύ καιρό.
1: Τι βάζει και τα, πώς το λένε, και τα έξοδα.
2: Όχι, ρε φιλέ, αλλά ναι, φυσικά και παίζει ρόλο. Είναι αλλιώς ένα σχισματάκι μικρό και αλλιώς ένα σχισμό μεγάλο όπως τώρα.
1: Κάτσε, μέχρι που άνοιξε μέχρι την πλάτη πάνω τώρα, 1500 ευρώ.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι έγινε, τέλος πάντων, είναι για πάμε.
0: Υπάρχει, παιδιά, λέει και το τραγούδι στην κοιλιά. Γιατί το στρες σε σφίγγει και δεν μπορείς. Ένα χαλαρό πρωινό τραγούδι, άμα τραγουδήσετε, βάλετε λίγο μουσική για να ξεκινήσει. Σας βοηθάει να χαλαρώσετε, γιατί θέλει χαλάρωση για να πας στην τουαλέτα. Αν αγχωθείς, λέει τέλος.
2: Τραγουδάς την κοιλιά σου, δηλαδή.
0: Μπορείς να τραγουδήσεις, ναι. Μπορείς να τραγουδήσεις, χαλαρώνεις με αυτόν τον τρόπο ή βάζεις μουσική.
1: Ναι.
2: Τσιγάρο.
0: Αυτό λέει μαζί με τον καφέ, απλά το νερό, γιατί και το νερό με το λεμόνι που κάνει και καλό και βοηθάει για να δώσει εντολή, λέει, στο έντερο, πρέπει να το πίνετε γουλιά-γουλιά, όχι όλο μαζί.
2: Δεν πολλοί το κάνουν αυτό, να ξέρεις, πρωί πάντως καφέ-τσιγάρο για να ενεργηθούν.
0: Ναι, γιατί δίνει, λέει, το σήμα ότι ξυπνήσαμε. πολύ καλό, παιδιά, μικρή βόλτα μετά το πρωινό. 5-10 λεπτά περπάτημα μέσα έξω από το σπίτι λειτουργούν σαν κουμπί εκκίνησης. Και ποτέ δεν λέμε. Βιάζομαι τώρα, θα πάω μετά.
1: Άρα εκεί εσύ, λέει, άρα είναι... εσύ το, βλέπω ότι πάρα πολύ το έχεις αναποθέσει στο θέμα το ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή μου φαντάζομαι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν δυσκολιότητα, είναι η δυσκολιότητα. Δεν νομίζω ότι είναι η παραδοσιακή. Να μας πει και ένας γιατρός, γιατί δεν ξέρουμε τώρα.
0: Ναι, λέμε, να μας πει όντως.
1: Η δυσκολιότητα, σαν πάθηση, δεν μπορεί να, κατά κύριο λόγο, δεν μπορεί να οφείλεται εκεί. Φαντάζομαι και είναι και άλλη ρόλη. Δηλαδή, να έχει κάποιο στομαχικό πρόβλημα.
0: Μπορεί εντάξει, να έχει κάποιο. Ναι, αλλά κατά βάση σου λέει ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι άγχος. Πρέπει να χαλαρώσει.
1: Άρα εσύ δίνει συμβουλές τώρα, μιλάμε για την ψυχολογική δυσκολία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν δίνουμε τώρα για την πραγματική δυσκολία.
0: Όχι, είναι φυσική τρόπη, ρε παιδί μου. Άλλοι τώρα που δεν ξέρω πόσες μέρες έχουν να πάνε, θα πάρουν. Υπάρχουν ειδικά χαπάκια, φακελάκια, διάφορα. Τέλος πάντων.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρεις ότι τα χρειάζεται να τα ακούσεις. Προφανώς και εγώ τώρα έχω τη γνώση αυτή.
0: Ιδέες.
1: Ανά πάσα στιγμή, ό,τι γίνει.
0: Και την αναπνοή σας, παιδιά.
1: Σε όλα παίζει ρόλο,
0: ναι. Ναι, πρέπει να αναπνέετε σωστά εκείνη τη στιγμή. Ναι. Το λένε όλοι.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Μαρία.
1: Μαρία, ευχαριστούμε πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Παιδιά.
1: Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Σήμερα, Boob Files. παρεφέρει, μένουμε στο θέμα. Τι θα έχουμε, Μίτσο?
2: Ένας απατεώνας πρόσφατα, χθες βασικά, κυκλοφόρησε μια ταινία.
1: Ναι.
2: Και την έβγαλε Οδύσσια την ταινία αυτή και παίζει στους κινηματογράφους. Mm. Έμαθα λοιπόν ότι αυτός ο τσαρλατάνος. Και θα τον πω χαρακτηριστικά, δεν τρέπομαι, ούτε φοβάμαι κάτι. Έμαθα ότι αυτός ο τσαρλατάνος.
1: Τον είπες χαρακτηριστικά. Έχει πάει η ελληνική σύνταξη, εγώ περίπατο, λέγεται.
2: Θυμίζομαι γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με τις Ειρήνες. Σχεδόν καθόλου όμως.
1: Α, δεν έβαλε ο Νόλαν τις Ειρήνες μέσα.
2: Δεν έδωσε, ρε φίλε, την προσοχή που έπρεπε. Έτσι έμαθα.
1: Δηλαδή δεν έχει κάποιον να λέει. Πώς έχει κάνει και φωνή Ειρήνα στο παρελθόν.
2: Γι' αυτόν τον λόγο σας έφερα σήμερα την πραγματική ιστορία του Οδυσσέα. Τι του έκαναν οι Ειρήνες και ποιες Ειρήνες. Γιατί οι Ειρήνες οι επικίνδυνες είναι τρεις. Και αυτές δεν τις έδειξε ο Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Και δεν τις έχει δείξει ούτε καν ο Οδυσσέας ο ίδιος, ο Όμηρος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε.
2: Να τις πω, είναι η Παρθενόπη, η Λυγία και η Λευκοσία.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο. Το λουτρό αλήθειας έρχεται από τον Δημήτρη Μπουλίνη. Μαθήματα ιστορίας θα συνδυαστούν με απόκριφα μυστικά, με εναλλακτική γνώση. Σε πολύ λίγο, Δημήτρης Μπουλίνης και Ειρήνες.
3: Είμαι μαύρη τρύπα.
4: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
5: Το σκοτάδι και δεν συμπάντα.
6: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Music 892.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Ραραρα, δεν σου κόβει το μυαλό με τίποτα. Λοιπόν, μικρά μου ζουλάπια, έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνετε στο aegean.com ή στο Aegean Application. Βήμα δεύτερο, κλείνετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό. Βουτά σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι σε γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλή. Ακολούθησε τα βήματα και θα με θυμηθείς.
1: Αν θέλετε, παιδιά, να προστατευτείτε από την ηλιακή ακτινοβολία και να έχετε και φυσική κάλυψη στο πρόσωπο, το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+ είναι η ιδανική επιλογή. Έχει τέτοια σύνθεση που και φροντίζει για τις ατέλειες και τις ρητίδες και συνδυάζει και την υψηλή προστασία. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα, και είναι η λύση γενικότερα που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Και φυσικά, επειδή πλησιάζουν οι διακοπές, κάποιοι ήδη έχετε ξεκινήσει και φροντίζετε να δείτε τι θα πάρετε και τι θα αφήσετε, ποτέ δεν ξεχνάτε το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά και να το ξεχάσετε, να ξέρετε, παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
0: Και παιδιά, φέτος το release άθεση οι συναυλίες Lex, το Off the Hook Festival, το Zamna X Primer απογειώνεται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moment, στο WhatsApp app και διεκδικήστε τα διπλά εισιτήρια.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ μαζί μας και δημιούργησε 6 mock τέλειες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange, Peach, Pink Grapefruit, Passion Fruit και Rovi Ginger Lime, με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, αλλά 100% υπεύθυνο παρτάρι. Και σήμερα από τις 7 έως και τις 9 η Green κερνάει Green Mocktail στη δημιουργική στάση της στο Σύνταγμα. Παίρνα λοιπόν, δοκίμασε τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και ζεις από κοντά την εμπειρία του Mocktail. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας, παιδιά, είναι και, και οι ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Μπορείς να επισκεφτείς κιόλας για τις ανώτερες σχολές Δέλτα Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια και να μπεις και στο www.delta360.gr.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία θέλει τώρα η φασούλα. Γιατί ο Δημήτρης Μπουλίνης για ακόμα μια φορά θα επιχειρήσει το αδιανόητο. James Boob, φίλες και φίλοι. Και Boob Files. Έχουμε και live στο TikTok.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, διότι σήμερα, από τη στιγμή που δεν το έκανε ο Christopher Nolan, θα το κάνω εγώ. Θα σας μάθω ελληνική ιστορία. Δυστυχώς
0: αναγκάζεσαι να πούμε, αναγκάζεσαι.
2: Αναγκάζομαι.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς έμαθα ότι ο Christopher Nolan δεν έδωσε την απαραίτητη προσοχή, θα το έλεγα, στις Ειρήνες, που είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, αν όχι τεράστιο, στην Οδύσσεια. Πάμε λοιπόν όμως να τα πάρουμε από την αρχή. Τι ήταν οι Ειρήνες? Ξέρετε τι ήταν οι Ειρήνες?
0: Οι Ειρήνες ήταν αυτές οι οντότητες, κάτι σαν γοργόνες, οι οποίες θέλαν να μαγεύσουν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους τους, έτσι ώστε να τους αποπλανήσουν και να τους ρίξουν πάνω στα βράχια. Και έλα εδώ, έλα εδώ.
2: Μπράβο, κάπως έτσι, φάνει πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι.
2: Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Οι Ειρήνες λοιπόν τραγουδούσαν με τέτοιο τρόπο.
0: Έλα εδώ, ναι.
2: Που εκείνοι έχαναν το μυαλό τους. Κατεύθυναν τα πλοία προς το νησί τους και τελικά σκοτώνονταν πάνω στα βράχια. Ο Οδυσσέας ήθελε πάρα πολύ να ακούσει το τραγούδι τους, αλλά γνώριζε το κίνδυνο.
0: Και του είπανε, δέστε με στο κατάρτι που έλεγε.
2: Έτσι λοιπόν ακολούθησε τη συμβουλή της Κύρκης. Έβαλε.
0: Φήμες λένε ότι τα είχανε με την Κύρκη, ότι έπεσε και.
2: Επαφόμενε εκεί, πέσε καιρό.
0: Έπεσε. Ναι, έπεσε.
2: Έβαλε τους συντρόφους λοιπόν να βουλώσουν τα αυτιά τους με κερί, ώστε να μην ακούσουν τις Ειρήνες.
0: Το βουλοκέρι που λέμε εδώ.
2: Ζήτησε από τους άντρες να τον δέσουν σφιχτά. Πολύ σφιχτά στο κατάρτι του πλοίου και τους διέταξε, όσο και αν τους παρακαλούσε.
0: Το πολύ σφιχτά ήταν δικό σου αυτό, ή το πολύ σφιχτά ήταν δικό σου.
2: Να τον δέσουν ακόμα πιο σφιχτά. Εντάξει, την ξέρουμε την ιστορία όλοι μας. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε πράγματα που δεν έδειξε η Οδύσσια. Θέλω να σας πω ότι οι Ειρήνες δεν τραγουδούσαν απλώς όμορφα. έκαναν ψυχολογικό πόλεμο. Χτυπούσαν εκεί που πονούσες. Η φωνή τους μπορούσε κυριολεκτικά να σε τρελάνει. Και το θέμα είναι, παιδιά, ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως εμείς οι άνδρες και τώρα το καλοκαίρι, διότι για πολλούς οι σιρήνες δεν είναι μόνο μυθικά πλάσματα.
0: Ναι, τι είναι.
2: Αλλά υπάρχουν και στην πραγματικότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εμείς τα αγόρια σε περιοχές που έχουν κοντά βράχια. Εντάξει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι μην πηγαίνετε σε παραλίες απόμερες με βράχια κοντά, διότι μπορεί κάποια σιρήνα να σας βρει. Ποιες ήταν οι σιρήνες όμως? Ξεκινάμε μία από τις πιο επικίνδυνες, μην σας πω την πιο επικίνδυνη, την Παρθενόπη. Την έχετε ακούσει ποτέ την Παρθενόπη?
0: Την Αστερόπη, ξέρω εγώ που...
2: Όχι Αστερόπη, χαϊνά, την Παρθενόπη, την ξέρεις?
0: Ακουστά.
2: Η Παρθενόπη, θέλω να σας πω, είναι από τις πιο γνωστές σιρήνες. Για να μάθουμε και λίγο ιστορία, θέλω να σας πω λοιπόν ότι η Παρθενόπη από τον καημό της που ξέφυγε ο Οδυσσέας πνίγηκε. Και στο μέρος αυτό που πνίγηκε χτίστηκε η πόλη Παρθενόπη, στα ερείπια της οποίας χτίστηκε η αρχαία πόλη Νάπολη, η σημερινή Νάπολη.
1: Α, είδες πληροφορία.
2: Το ξέρετε αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Τι έκανε λοιπόν η Παρθενόπη και τι κάνει ακόμα? Η Παρθενόπη σου δημιουργεί ακραία στήση.
1: Τι?
0: Έπρεπε να το περιμένω. Ναι.
2: Η Παρθενόπη με τη φωνή της και με το κάλεσμά της, Μαρία.
0: Τι διαφορά έχει η ακραία στήση από την απλή στήση?
2: Ακραία στήση. Mm. Είναι σαν να έχεις πάρει 5 χάπια μαζί ερωτικά. Mm. Ακραία στήση.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο Οδυσσέας ζήτησε να τον δέσουν? Mm-hmm.
1: Θα πήγαινε και με την Παρθενόπη?
2: Και με τους συντρόφους του.
1: Oh.
0: Το κατάρτι, μήπως ο Όμηλος το κατάρτι ουσιαστικά ήταν αλληγορικό? Μήπως εννοούσε το πέος του?
2: Η Παρθενόπη είχε ένα ιδιαίτερο κάλεσμα, μπορείς να πεις. Άκρος ερωτικό, που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε εμάς τους άντρες. Θα σας το κάνω. Θα προσπαθήσω να κάνω το κάλεσμα της Παρθενόπης, Μαρία.
0: Μισό λεπτό, Δημήτρη, αν έχω καταλάβει καλά, για να εξηγήσω και στους ακροατές.
1: Κλείστε το τσάτσι, περίμενε τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή,
2: μπράβο, ευχαριστώ.
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Για πρώτη φορά,
2: ευχαριστώ που είσαι κουβέντες.
0: Για πρώτη φορά στο... είναι παγκόσμια η πρώτη που έχουμε. Θα κάνεις live, είμαστε live και στο TikTok. Θα κάνεις μίμηση όσο μπορείς, γιατί δεν είσαι μίμος, όσο μπορείς το κάλεσμα της σιρήνας Παρθενόπης, το οποίο προκαλούσε ακραία στήση στον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Φίλες και φίλοι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ακραίο κάλεσμα Παρθενόπης, James Boob.

0: σε την Παρθενιά. Έλα, είμαι Παρθένα. Παρθένα.
1: Συγγνώμη, και αυτό προκαλούσε τώρα κρέα στήση.
2: Φάνη, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Θα βγάλω τα συμπεράσματα, θα τα βγάλουν οι ακροατές. Εδώ πέρα και οι ακροάτιες.
2: Πάμε στην δεύτερη.
3: Κάποιοι θέλουν να πει ότι δούλεψε, λέει ο Χρήστος. Όντως μου σηκώθηκε, λέει ο Γιάννης.
1: Τέλεια.
3: Οδηγάω και δέθηκα, λέει ο Παναγιώτης.
2: Δεν θα ήθελα άλλο, ναι.
3: Μίτσο, πάμε μου φύγανε. Οδηγάω χωρίς χέρια, εδώ πέρα ο Βαγγέλης. Πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Μου έχει γίνει πέτρα, χτυπάω το τιμόνι.
1: Α, καλά.
3: Θα μου τρυπήσει το παντελόνι, κοκάλωσε το αμάξι. Μπέρδεψα το χειρόφρονο με το πέος μου.
1: Έχει προκαλέσει θέμα, ε.
2: Σας το είπα, Γιάννη.
3: Μου καρφώθηκε ένα δέμα. Σταμάτα. Πολλά μηνύματα. Συνέχισε, Μιτσάρα. Περπατάω με τρία πόδια.
1: Α, καλά.
3: Χαμός. Χαμός, παιδιά. Άφησα έγκυο την κοπέλα μου, γράφει κάποιος.
2: Εγώ αυτό, γιατί πρέπει να σας πω να χαμηλώσω το ραδιόφωνο, μην είναι δυνατά. Πάμε στη δεύτερη σειρήνα. Στην Λυγία. Η Λυγία, λοιπόν, θέλω.
3: Δεν ήξερα ότι τον έχω τόσο μεγάλο, γράφει ένας φίλος.
2: Η Λυγία, θέλω να σας πω.
3: Έκανε τρύπα το γραφείο, λέει ο...
1: Τέλεια.
2: Παίζει με τις αισθήσεις.
3: Άνοιξα λιωροφύσεις στο αμάξι μου και δεν είχε.
2: Η Λυγία έχει μία φωνή κρίσταλο.
3: Με δεύτερο λευγείο το αμάξι ξαφνικά. Λέω κάποια μηνύματα. Κάμψεις χωρίς χέρια κάνει ο Παντελής.
1: Τέλεια, παιδιά, φανταστικά.
2: Η Λυγία, λοιπόν, έχει μία φωνή κρίσταλο. Ανεβαίνει σε συχνότητες οι οποίες σου προκαλούν ρίγο στο δέρμα, σε κάνουν να ξεχνάς πώς σε λένε και στο τέλος δίνεις τέλος στη ζωή σου μόνος.
3: Α, ωραία.
2: Επειδή, θα σου πω, επειδή είναι πολύ ψηλές οι συχνότητες που πιάνει η Λυγία.
3: Ό,τι μπορείς, Μίτσο, ό,τι μπορείς.
2: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, σας τα πάω κι εγώ λίγο πίσω για να μην σας τρομάξω.
3: Κατόρισα το προγούλι μου.
2: Μιλάμε τώρα για συχνότητα πολύ ψηλή. Σαν σοπράνο, Μαρία.
1: Θα το καταφέρεις αυτό.
2: Ήταν η Λυγία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω ακριβώς. Θα προσπαθήσω.
3: Μίτσο, δεν έχεις να δικαιολογήσει. Και αυτό που κάνεις πολύ είναι να με ρωτάς εμένα.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Η Λυγία, λοιπόν, κάνει κάπως έτσι.
3: Προκαλεί και αυτή η ακραία στήση ή όχι?
2: Όχι, όχι. Ακραία στήση ήταν μόνο η Παρθενόπολη.
3: Ό,τι έγινε.
2: Και στο τέλος η Λευκωσία που θέλει να την κάνει ο άλλος λευκή. Τέλος πάντων, θα σας τα πω όλα.
1: Τι θέλει. Τι θέλει.
2: Θα σας τα πω όλα στο τέλος.
3: Είναι όλα τόσο λάθος στο μυαλό σου που βγάζουν νόημα με κάποιο τρόπο.
2: Παιδί μου, αφού το λέω και το όνομά της, Λευκωσία.
3: Ναι.

0: Τέλειωσε.
1: Εγώ σας το είπα.
2: Πραγματικά.
0: Χειροκροτάει ο Λευτέρης.
2: Υπόηχοι, χαμηλές συχνότητες πολύ. Αυτή τι έκανε συγκεκριμένη.
1: Σου είπα. Είχε μία φωνή κρύσταλλο. Άρχισε να μουντιάσει σιγά σιγά όλο στο σώμα που στο τέλος δεν άντυχες και την εστέλωσε στη ζωή σου.
0: Και την?
1: Και την εστέλωσε στη ζωή σου, Μαρία.
0: Από την ανατριχύλα.
1: Φυσικά. Και πάμε και στην τρίτη τώρα, τη Λευκωσία. Ίσως την πιο επικίνδυνη. Παιδιά.
2: Η Λευκωσία τώρα. Πάμε λίγο να τη συζητήσουμε τη Λευκωσία. Τη Λευκωσία θέλω να τη συζητήσουμε λίγο. Η Λευκωσία, κάτι είπες για άσπρισμα. Για λεύκανση. Για εξήγησε μας τώρα πώς το ανώμαλο μυαλό σου τα λέγει κάποιος. Εγώ θα πω ιστορία πώς συνδέεται.
1: Λευκωσία λοιπόν, το λέει και το όνομά της. Λευκή. Τι έκανε λοιπόν. Δημιουργούσε ψευδεστήσεις στους άνδρες. Τους τραγουδούσε με τέτοιο τρόπο και τέτοια λόγια.
2: Μην μου πεις ότι έχει να κάνει με την εξφερμάτιση.
1: Πού τους.
0: Όντως.
2: Εξού και που λέμε έβαψα ένα τείχο.
1: Που τους δημιουργούσε ψευδεστήσεις ότι θα κάνουν τόσο πολύ έρωτα και τόσες συνεχόμενες φορές που στο τέλος η Λευκωσία θα γινόταν λευκή από την πράξη. Και από το. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί. Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Από τη διαδικασία.
1: Το τέλος της διαδικασίας.
0: Αυτό που έλεγε ο Φάνης δηλαδή.
1: Περίπου.
0: Μάλιστα. Τι ακούω εγώ πρωινιάτικα.
2: Και πόσο περήφανη θα είναι οι κάτοικοι της Λευκωσίας που. αυτό που λες με την πίστη, ουσιαστικά λες ότι η Λευκωσία έχει πάρει το όνομά της από το χρώμα.
1: Όχι, δεν είναι. Η Λευκωσία παίρνει το όνομά της από τη Λευκωσία.
2: Δεν είπες αυτό. Είπες ότι η Λευκωσία παίρνει το όνομά
1: της. Η Λευκωσία της Κύπρου εννοώ. Η Λευκωσία της Κύπρου παίρνει το όνομά της από τη Λευκωσία και η Λευκωσία το όνομά της βγαίνει λόγω του ότι οι άντρες θέλουν να την κάνουν λευκή.
2: Ναι.
1: Αυτό προκαλούσε βέβαια και η ίδια. Θέλω να σας πω, παιδιά.
2: Η ιστορία είναι ιστορία.
1: Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι περισσότεροι άντρες πνίγηκαν πρώτα από τη Λευκωσία και μετά από την Παρθενόπη. Διότι η Λευκωσία τους τρέλαινε. Πέφτανε πάνω. Δεν φαντάζεσαι, Μαρία, πόσα οστά άνδρων βρισκόντουσαν στο νησί και πάνω στα βράχια εξαιτίας της Λευκωσίας.
0: Ναι.
1: Τρέχανε όλοι οι άντρες κατά πάνω της. Φυσικά δεν κατάφεραν να την πιάσουν. Πώς είναι τώρα το κάλεσμα της Λευκωσίας.
0: Φάνη.
2: Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, εγώ προσπαθώ τώρα προσπαθώ να αποδικοποιήσω και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί τα παιδιά εδώ πέρα, πολλοί το έχουν πάρει στην πλάκα, άλλοι μισοί το έχουν πάρει στην πλάκα, δηλαδή μισοί το έχουν πάρει στην πλάκα και άλλοι μισοί το έχουν πάρει στην πλάκα. Και θα πρέπει εγώ να συγκρατήσω λίγο εδώ πέρα για να βγει, να τελειώσει ο Μίτσος το θέμα. Λέγε, Μίτσο.
1: Το κάλεσμα της Λευκωσίας είναι κάπως έτσι, το κάνω μία φορά. Αν θεωρείτε ότι είστε πολύ ευαίσθητοι.
0: Α, να βγάλουμε ακουστικά δηλαδή.
1: Και ευέξαπτο. Όχι, Μαρία, μην βγάλεις ακουστικά. Δεν έχει εδώ πέρα φωνές και τσιρίδες. Εσείς οι άντρες, κλείστε τα ραδιόφωνά σας. Κλείστε τα ραδιόφωνά σας, δεν μπορεί να σας προκαλέσω αυτή τη στιγμή τέτοια έλξη που μπορεί να θέλετε να έρθετε εδώ και να με κάνετε και εμένα λευκό.
2: Αν ξέρεις κάτι για τη Λευκάδα.
0: Το ρίξε έτσι.
2: Αν ξέρεις κάτι για τη Λευκάδα, πρέπει να μας το πεις τώρα.
1: Δεν ξέρω, να το ψάξω.
2: Ναι.
1: Μία φορά θα το κάνω. Όχι, Λευτέρη, δεν πάει κάπως έτσι το κάλεσμα της Λευκωσίας. Είναι ερωτικό. Εντάξει, είναι πιο πολύ αισθησιακό, ρε παιδί μου. Δεν είναι έκφυλο.
2: Πολλοί ρωτάνε, βέβαια, έχουν μηνύματα πώς πλέον ξεφεύγουν από τη στήση που τους έχεις δημιουργήσει από την πρώτη σειρήνα. Είναι κάποιοι, λέει εδώ πέρα,
1: συγγνώμη, ρε παιδιά.
2: Και τώρα πώς τη ρίχνω. Δεν πέφτει με τίποτα, λέει ο Γιώργος.
1: Το κάλεσμα της Λυγίας, συγγνώμη, της Λευκωσίας, είναι αυτό. Έλα να με κάνεις λευκή. Πέτα με στα βραχιά και κάνε με δικιά σου. Κοίτα με στα βραχιά.
0: Τι είπε τώρα, αυτό που ακούσαμε.
1: Λευκή. Εντάξει.
0: Σπίτσλες έχεις μείνει, ε?
2: Όχι, προσπαθώ να... Όπα, μου έρθει με τι μου στείλετε, πω, θα μου στείλετε. Πω... Ναι, μου στέλνει μηνύματα να σε βαρέσω. Έχετε μηνύματα να σε βαρέσω.
1: Τα συνηθισμένα δηλαδή.
2: Φίλες και φίλοι...
1: Ποιος σας στείλε?
2: Δεν θα σας κάνω τη χάρη, Ο Δημήτρης εδώ πέρα είναι για μια δουλειά. Τον έχουμε φέρει για μια δουλειά και θα το φέρει εις πέρας παρόλο τις απειλές σας. Δημήτρη, εγώ θα σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Εγώ θα σας ευχαριστήσω. Εμείς αναγκαστικά, φίλες και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Δεν μπορούμε να σχολιάζουμε πάρα πολύ ώρα τα λεγόμενα του Δημήτρη, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα κάποια μηνύματα ότι αυτοδεουκώθηκα και τέτοια, αυτά δεν μ' αρέσει να τα λέμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Πάρε 5, δώσε 3. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Στέλνουν τα μηνύματά σας και πάμε για παιχνίδι.
3: Σόφα! Σόφα! Σόφα!
4: Ναι.
3: Σόφα!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music 892.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
13: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
23: Hey, Nakamore. Can we go thrift shopping?
24: What?

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου πεπονάκια. Και παιδιά, θα σας πω κάτι. Αυτό που έχω πάθει, που είναι με έχει τρελάνει, γιατί σου το λέω καθημερινά. Γνωρίζατε, παιδιά, αυτό με τα My Market, με το scan. Με ένα απλό scan σε ένα QR code που θα βρείτε στα φρέσκα, ντόπια, φρούτα και λαχανικά μοναδικής, μπορείτε να δείτε άμεσα την προέλευσή τους, παρακαλώ. Τον παραγωγό, την περιοχή και όλη τη διαδρομή μέχρι το ράφι. Έτσι, αποκτάτε πλήρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγετε, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της αγορές σας. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε συνεργασίες με 300 και πλέον παραγωγούς, κυρίως Έλληνες, και σε σημαντικούς ελέγχους ποιότητας, εξασφαλίζοντας καθημερινά φρέσκα φρούτα. Πηγαίνετε στα My Market και σκανάρετε. Και φυσικά μαζί μας πάντα στοίχημα, όπου ξεκινάνε τώρα και από Σεμιντεύει, νομίζω από τώρα έχουν ξεκινήσει στο nationstοίχημα.gr τα καινούργια δώρα, τα ξέρετε, που είχαμε και πέρυσι. Παντού προσκλήσεις για αγώνες σε όλη την Ελλάδα, στοίχημα Super League, για Europa, UEFA Europa League, Conference League. Θα σε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχει meet and greet με αθλητές. Χαμός. Nation.stichman.gr.
1: Και επειδή, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά κουνούπια εδώ τριγύρω, είδατε και τι γίνεται, μας έρχονται και από το Δυτικό Νείλο. Ποια είναι η απάντηση για να τα αποφύγετε? Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για παιδιά, βρέφη και ενήλικες. Repel Spray, λοιπόν, από τη Unifarma.
2: Και παιδιά, η Decafé αφιέρωσε στην Inventro 5 αστεράκια για την αντιλία θερμότητας, έτσι. Γιατί την εμπειρία Inventro την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Και έγραψε κιόλας και για δυνατά γκάζια. Inventro ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Decafé το επόμενο τραγούδι.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώστε, γιατί ξεκινάει το παιχνίδι!
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρτα. Λοιπόν, μαράκι μου,
1: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δήμητρά μου. Ηλικία.

0: Επάγγελμα, παιδί μου.
1: 32, ασχολούμαι με οικονομικά.
0: Με οικονομικά, λογίστρια, ρε παιδί μου, ή οικονομικά.
1: Διοίκηση πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Όχι λογιστικά ακριβώς.
2: Διοίκηση επιχειρήσεων, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Μωρέ, Δημήτρα, θες να μας πεις ακριβώς τι κάνεις για να καταλάβουμε.
3: Τέλεια.
1: Ναι. Φτιάχνω budget για την εταιρεία. Κάνω πληρωμές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρα μου, είσαι έτοιμη?
1: Είμαι έτοιμη, ναι.
0: Θέλω να μου πεις. Πολύ εύκολη ερώτηση. Ξεκινάω. Θα σου αφήσω 8 με 9 δευτερόλεπτα γιατί ίσως θα χρειαστεί να σκεφτείς. Τρεις ταινίες με το Λάμπρο Κωνσταντάρα.
1: Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι.
0: Ωραίο. Έλα, έχει παίξει σε όλες. Πες τρεις παλιές.
1: Θυμάμαι αυτό που.
0: Όποια παλιά και να λέγεις θα πέφτες μέσα. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Αντώνης.
0: Αντουάν.
4: Έλα, Λάνια, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντουάν. Καλημέρα. Άκουσε καμιά σιρήνα εσύ όπως εργόσουνα.
4: Πολλές.
0: Μάλιστα, ηλικία, επάγγελμα.
4: 30, οδηγός.
0: Τρία τραγούδια της Ελένης Φουρέιρα.
4: Ναι, καλά, εντάξει. Καλημέρα, Φανή.
0: Καλημέρα, τι να βάλω, ρε παιδιά, πάμε, παρακαλώ.
2: Ηρώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινή Ηρώ. Ηλικία, επάγγελμα, παρακαλώ.
5: Είμαι
0: 29. Πήγες
5: 29.
2: Όχι, ψέματα,
0: 30 είμαι. 30 είσαι, λίγη. Ωραίες φίλες έχεις, ρε.
5: Άστο, χέστο.
0: Ναι. Για πες, είσαι 30, ίσως 31, ναι.
5: Τι ύψος?
0: Δεν σε ακούω, ρε παιδάκι μου, δεν σε ακούω.
2: Όχι,
0: καλά.
2: Όχι ύψος, ίσως.
5: Ίσως.
0: Πω, δεν ακούγεσαι καλά. Ηρώ μου, πάμε, προσπάθησε για να μην κουνιέσαι. Ωραία, και με τι ασχολείσαι?
5: Ιδιωτική υπάλληλος είμαι. Ρε Φάνη, δεν με θυμάσαι.
3: Οπα. Εμένα κάτι μου λες.
0: Όχι, γεια, δεν σε θυμάμαι. Πώς σου φάνηκε αυτό? Δεν σε θυμάμαι, όχι, δεν σε θυμάμαι. Επόμενος, παρακαλώ. Είναι πρωί-πρωί.
3: Δεν ξέρω. Δεν έχει βρήσει, ρε αυτή.
0: Μα πολλοί έρχονται και μου λένε Φάνη, με έχει κλείσει, Φάνη, με έχει βρήσει. Πρέπει να καταλάβετε κάτι, παιδιά. Αυτή η δουλειά γίνεται μόνο στου ακροάτε. Δεν μπορώ να θυμάμαι κάθε έναν που έχω βρει και έχω κλείσει.
3: Για δηλαδή, σκεφτείτε τώρα.
0: Άνθρωπο είμαι. Άνθρωπο, μου ζητάτε πράγματα αν δεν μπορώ. Ήρθε ένα, μου λέει, είμαι ο Γιάννη ο Δελαμάγκα, μου λέει, με ξέχασε. Λέω, φίλε, θύμισε μου, λέει, με έχει κλείσει. Είστε να καλά.
3: Στα 6 χρόνια μπορεί να έχει κλείσει πάνω από χιλιού Σωκράτε, σίγουρα.
0: Πραγματικά. Σίγουρα πάνω. Με μου τζώνει κόσμο στον δρόμο. Θυμάστε τον που να καταλάβω εγώ ποιον έχω κλείσει. Παρακαλώ.
3: Χάρη.
0: Χάρη.
6: Καλημέρα, Πάντερου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κορμουλική επάγγελμα.
6: 31. Είμαι ηλεκτρονικό και πήραμε φωτογραφία από το δορυφόρο χθε. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Είσαι ηλεκτρονικό, κάτσε δεν κατάλαβα. Πρίμενε, είσαι ηλεκτρονικό.
6: Με είχε ξανακλείσει που του έλεγα.
0: Άιστο λίγο, ρε βλακόμουτρο. Μη ξανακλείσει.
2: Μα είστε και χαζοί, γιατί του το λέτε.
0: Μάμα,
2: Δέσποινα.
3: Έχει δίκιο, Μαρία.
0: Ναι.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Δέσποινα. Εσένα σε έχω ξανακλείσει.
7: Πολλές φορές.
0: Καλά σου καμιά. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε.
3: Στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα. Πώς μπορώ να πάρω μέρος στο παιχνίδι? Κάτσε τώρα, τον παίρνω.
0: Εντάξει, αυτό ναι.
2: Παιδιά, πάμε. Μην του λέτε ότι σας έχει ξανακλείσει. Θα σας κλείσει πάλι.
0: Μα είστε αυτοαμφορικοί. Δηλαδή, κάθομαι να μιλάμε για εσάς.
3: Για πρώτα, Ανδρέα. Πρώτη φορά στέλνει ο κακομοίρα.
0: Έλα, Αντρικό μου. Ανδρέα.
6: Καπανί.
0: Έλα, καλημέρα, κόρη μου.
6: Τι κάνουμε, καλημέρα.
0: Καλά, δεν σε έχω ξανακλείσει ένα.
6: Ναι, όχι, πει. Δεν σε έχω ξανακλείσει.
0: Όχι, το όνομά σου, φίλε, συγγνώμη.
3: Ανδρέα.
0: Ναι, σε έχω ξανακλείσει, φίλε.
6: Όχι, όχι, δεν γίνεται.
0: Όχι, ρε,
2: σε έχει φοβάται, σε φοβάται τώρα.
0: Ρε, εσύ, δεν θα σε κλείσω.
3: Πρώτη φορά βγαίνει το παιδί σου, λέω.
6: Πρώτη φορά, ναι, δεν ξαναβγεί.
2: Δύο
0: είναι. Είναι δύο, μάλιστα. Με τι ασχολείσαι, αδερφέ μου?
6: Εγώ είμαι σερβιτόρος.
0: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια του Μάτκλι.
3: Εύκολο.
6: Τσανού, πιανού.
0: Αυτονού, γεια. Έλα,
2: έχει
0: πάρει για σαγλαμάρα, ρε.
2: Μαρία.
0: Μαράκι, έλα, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινή Μαρία. Καλημέρα. Όχι, ακούγεται καλά.
2: Φοβισμένη ακούγεται τώρα.
0: Παιδιά, τι φοβισμένη. Ρε Μαρία, είσαι φοβισμένη, είσαι με καλά σου.
7: Όχι, δεν είμαι.
0: Με κάνετε και νιώθω άσχημα. Μαρία, με τι ασχολείσαι, τι
7: επαγγελματία. 50 συν και είμαι καθαρίστρια.
0: Ωραία, ωραία. Μαρία, έχουμε ξαναμιλήσει, δεν μου ξαναμιλήσει.
7: Όχι.
0: Μαράκι μου. Πάμε ωραία, ήρεμα να παίξουμε, να κερδίσει, να τελειώνουμε. Θέλω να μου πει, μαράκι μου, τρία ζώα που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα Χ.
7: Σελώνα.
0: Μπράβο.
7: Σελιδόνι και ναι.
0: Δώρο! Δώρο! Ορίστε! Πήρε, έπαιξε ήρεμα, ωραία, κέρδισε. Δώρο το μαράκι. Θα με βγάλει.

0: Κυλσέας.
1: Ωραίος Κυλσέας. Ουράνιος. Ναι. Ουράνιο τόξο και δεν ξέρω.
0: Και γέλιο δικό του, ρε. Πάμε.
2: Λοιπόν, Άννα Μαρία που λέει ξεκίνησε ήρεμο και ξεκίνησε λέει ήρεμο σήμερα.
0: Ναι, εντάξει. Ρε, Άννα Μαρία, καλημέρα, καλημέρα παιδί μου.
3: Μα εγώ σε ακούω, έχει δίκιο. Και
0: αυτή είναι με χειραγωγή τώρα. Με χειραγωγή. Μαράκι μου, ηλικία, επάγγελμα.
3: Είμαι 29 ετός και είμαι ειδικός υπάλληλος.
0: Σε τι τομέα, μαράκι?
3: Ναυτιλία.
0: Ναυτιλιακά και εσύ. Τι να κάνεις, παιδί μου, τι να κάνεις. Υπομονή. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
3: Είμαι.
0: Θέλω να μου πεις, έλα, εύκολα θα σου βάλω. Θέλω να μου πεις τρεις παροιμίες που έχουν μέσα μήνες.
3: Καλημέρα.
0: Τόσο καλημέρα. Ζήσε, μα ήμουν να φάει τρεφίλι, τέτοια πράγματα. Παρακαλώ.
4: Να πούμε χρόνια πολλά στο Μάξιμο που είναι ο Κροατής μας, φάνηκε χαίρεται σε πολλά live. 13 χρονών.
0: Ξέρω το Μάξιμο. Με τη μαμά, γεια σου Μαξιμάρα. Γεια σου Μαξιμάρα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Όπου δεν έχουν και σχολείο τα παιδιά, τι ακούνε από το βρωμό στο μάσου παλιό. Τέλος πάντων, πάμε Μάξιμο.
4: Για το δικό μου στόμα.
0: Να μην ακούσω τώρα, εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Κρίσπο.
4: Άντε, να το σου.
0: Πάλι εδώ εσύ. Δεν έχει μπαρκάρι εσύ, δεν είσαι στο καράβι τώρα.
5: Όχι, δεν είμαι στο καράβι. Στο καράβι φάνη.
0: Α, είχα κάνει λάθος. Πού είσαι τώρα, πού κάτι για θύμισε μου σε.
5: Ιδιωτικός υπάλληλος, πωλήσεις.
0: Να, ναι, μπράβο, έλα Κρεσπό, έλα. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, πού είχα γνωρίσει τον πατέρα σου?
5: Που τελικά μου είπες ότι και αυτό μάλλον λάθος είναι. Ναι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα το πετύχουμε σωστά.
0: Ναι, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις ομόηχες λέξεις με διαφορετική σημασία.
5: Κανονικός, πραγματικός, ερωτικός.
4: Τι είπες τώρα, ρε εσύ?
0: Κανονικός, ερωτικός, πραγματικός.
4: Ομόηχες, ομόηχες, λέξεις.
0: Τι είπε, μάνα, πάμε, παρακαλώ.
4: Έχουμε τον Στέφανο.
0: Στέφανε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέφανε μου, ηλικία, επάγγελμα.
6: Είμαι 36 ναι. Και είμαι στρατιωτικός.
0: Στρατιωτικός, βαθμοφόρος ή καραβανάς?
6: Στο μέσο.
0: Στο... Α, ανθυπασπιστής.
6: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Φάνη, πάμε, τι?
4: Ο Στέφανος έβαλε 5.000 στοίχημα στην Ισπανία επίτηδες.
0: Καλά έκανε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, είμαι έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις τρία ροκ συγκροτήματα με χρώμα στο όνομα, που έχουν χρώμα στο όνομά τους.
6: Red Hot Chili Peppers, Green Day.
0: Ναι.
6: Και
0: έλα ρε Black Sabbath. Έλα ρε παιδιά, εύκολες ερωτήσεις. Έλα, πάμε.
2: Αγγέλα.
0: Αγγέλα. Αγγέλα. Αγγελική, πώς διάολο λέγεσαι?
2: Καλέ.
0: Αγγελική, αφού.
7: Α,
0: ποια είσαι φιλενάδα στο?
2: Ποιος είσαι
0: στο? Μιλήσεις στη γραμμή.
6: Ναι.
0: Έλα.
2: Ποιος είσαι εσύ?
0: Τι Αγγέλα, μωρέ.
6: Τι Αγγέλα, δεν είμαι Αγγέλα. Θεόφιλος.
2: Αγγέλα πήρα.
0: Ναι. Έχει στείλει κάποια.
6: Θεόφιλος είμαι.
0: Μήπως έχει στείλει κάποια Αγγέλα το όνομά σου?
2: Όχι, δεν έχει.
6: Η Αγγέλα λογικά είναι φίλη μου, αλλά δεν ξέρω.
2: Και δεν έγραψε το όνομα. Πονηρή Αγγέλα.
0: Ναι, μπορεί. Να το στείλει η Αγγέλα, η φίλη σου. Λοιπόν, έλα φίλε, με τι ασχολείσαι?
6: Λαμαρινά, Θεσσαλονίκη.
0: Λαμαρινά, Θεσσαλονίκη, με τι, πόσο χρονών?
6: 32, φορτηγά.
0: Θέλω να. Φορτηγά ή λαμαρίνε κάνει τελικά, δεν έχω καταλάβει.
6: Λαμαρινά σε φορτηγά.
0: Λαμαρινά σε φορτηγά. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να μου πει τρία αξιοθέατα που μπορεί να δει κανεί στη Ρώμη εκτό από το Κολοσσέο.
6: Τι είναι αυτό, ρε φάνη, πλάκα μας κάνεις τρελή.
4: Έλα ρε εσύ.
0: Χίλια συγγνώμη ρε μαλάκα που δεν σε πήρα τηλέφωνο να σε ρωτήσω ότι θα σε ρωτήσω. Άκου ρε εδώ πέρα τέτοιο. Χίλια συγγνώμη που δεν πήρε, σηκώθηκαμε το πρωί να πάρουμε το Λαμαρινά από Θεσσαλονίκη να μας πει τι θα σε ρωτήσουμε. Άκου ρε θράσος. Ναι, παρακαλώ.
4: Γιάννη.
0: Γιάννη, καλημέρα.
8: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, για να ρα μου ηλικία, επάγγελμα.
8: 40 λογιστή.
0: Δεν σε ακούω καλά, πουλο. Επόμενο.
2: Χριστίνα.
0: Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τα αυτιά μου τώρα. Εντάξει, κάθε
9: φορά. Καλημέρα, κούκλι.
0: Έλα, Μαρίνα, είπαμε.
2: Χριστίνα.
0: Έλα, Χριστίνα μου. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Κούκλα, όχι.
9: Δεν με πήρε, ξέρω το όνομά μου.
0: Ναι, έλα, Χριστίνα. Μα έχω και τη Μαρία εδώ πέρα που δεν τα λέει καλά. Με τι ασχολείσαι, Χριστίνα μου?
9: Εγώ είμαι καθαρίστρια.
0: Ηλικία?
9: 27.
0: 27. Πάμε να παίξουμε. Τρία ελληνικά τριγιά που να ξεκινάνε από γράμμα μη.
9: Δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά. Επόμενος. Πάμε. Ζωντόβολα, πάρτε
4: και εσύ. Πριν το Φώτη, πώς θα πάρω μέρος, θέλω κι εγώ.
0: Πώς θα πάρεις μέρος? Από Κηφισίας.
4: Έλα, νάτος.
0: Έλα.
4: Φώτη.
0: Φώτη.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
10: 38 και επάγγελμα δουλεύω στο δημόσιο, δουλεύω υποδοχή, κάνω κάτι βιντεάκια, τέτοια πράγματα.
4: Είσαι γνωστός δηλαδή.
0: Ξεκάθαρο το επαγγελμά σου.
10: Δεν είμαι καθόλου γνωστός. Άγνωστος.
0: Ναι. Ασχολείσαι, παιδί μου, σαν creator ή σαν βιντεογραφέρ?
10: Δεν ξέρω καμία τη δύο λέξεις τι λες. Ασχολούμαι με αυτά που σου είπα.
2: Μην
0: ρε αγόρι μου, εσύ δεν μου πεις κάνω βιντεάκια.
7: Κάνω διάρκεια σε μια διαφημιστική μου αυτοκίνητα, μωρέ.
11: Α.
12: Εντάξει, άρα είσαι βιντεο.

0: Γράφερ, με βίντεο, βιντεόγραφερ.
1: Ναι, κάνω και τη δική μου επεξεργασία, παρακαλώ, μόνος μου.
0: Editor, μοντέρ.
1: Ναι.
0: Σκάτα! Στον τάφο μου! Βλακώ μου το πρωί-πρωί. Επόμενος.
2: Γιατί τώρα αυτό.
0: Γιατί είχε ύφος, λάπεξ. Επόμενος.
2: Κάτσε γιατί λέω
0: συνδρομητή. Ω, μη πειρά, editor. Βλακόμουτρο, πρωί-πρωί.
2: Ρε παιδιά, γιατί τον εκνευρίσατε, ήταν πολύ ήρεμος το πρωί.
3: Ήταν αριστικός και ο φίλος.
0: Ναι.
2: Έλα, Κωνσταντίνος. Έλα,
0: εδώ πήρες να παίξεις.
2: Κωνσταντίνος.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα, αδερφέ, καλημέρα.
2: Κωνσταντίνος.
0: Έλα, Κωνσταντίνος.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γορμουλική επάγγελμα, κλείσ' το φλάς.
4: Καλημέρα.
0: Κλείσ' το φλάς και ξαναπάρε. Και ξαναπάρε, και ξαναπάρε, και ξαναπάρε.
3: Έχουμε τη Μάγδα, η οποία στέλνει με παράπονο. Φάνη, εμένα δεν με έχεις κλείσει. Μάγδα.
0: Μάγδα, δεν κλείνω τον κόσμο χωρίς λόγο. Πρέπει να υπάρχει λόγος. Έλα, Μάγδα μου. Καλημέρα.
2: Καλά, δεν έχεις...
5: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Δεν κλείνω τον κόσμο χωρίς λόγο. Δεν ακούς, ρε Μάγδα, τι γίνεται εδώ πέρα. Συγγνώμη, έχω άδικο. Δεν το λέω τώρα εκνευριστικά. Παίρνει ο άλλος, μου λέει κάτι τέτοιο, κάτι πιτσιρικά. Κάτσε τώρα να χαλάσω το χρόνο μου από αυτό. Λοιπόν.
5: Δεν λέω τίποτα.
0: Μάγδα, θα με εκτεθεί. Μην το παίζει φοβισμένο ότι είμαι ο κακάος εγώ. Εγώ μιλάω σωστά. Λοιπόν,
5: εγώ πήγα για να παίξω.
0: Ωραία, μπράβο. Ωραία, έτσι θέλω. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 42.
0: Ναι.
5: Ιδιοκτήτρια καφέ.
0: Ιδιοκτήτρια καφέ. Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Πού, λοιπόν, πού.
0: Τι πού, το άστιγε είναι. Κερατσίνη. Κάνε διαφήμιση.
5: Στην κερατσίνη, Urban Corner.
0: Τι είπε τώρα, δεν
3: καταλαβαίνω. Κερατσίνη, all time coffee. Δεν ξέρω.
0: Πώ το είπε.
5: Urban Corner.
3: Α, Urban Corner.
0: Urban Corner, κερατσίνη.
2: Περίμενε, Γιάννη.
0: Δεν ακούω.
3: Ναι, κερατσίνη, ούρμπαν.
0: Μίλα, μωρή, κάποια.
5: Δεν έχω πει κάτι άλλο.
0: Ωραία, ωραία, πάμε. Πάμε. Θέλω να μου πεις, πόσο χρόνο είσαι.
5: 42.
0: Μου το πεις, η αλήθεια είναι. Θέλω να μου πεις, φιλενάδα μου. Έλα, πολύ εύκολη ερώτηση τώρα θα σου βάλω. Θέλω να μου πεις 3 τραγούδια της Lady Gaga.
5: Lady, α, Κουντίνι.
0: Μπράβο.
5: Άμπρα κατάμπρα.
0: Μπράβο. Έλα! Και τι και.
3: Τι χουντίνι, ρε! Τι χουντίνι, ρε Μάγδα!
0: Α, χουντίνι, Μάγδα είναι τη
3: Δουαλίπα. Τη
0: Δουαλίπα είναι, ναι. Πάμε, παρακαλώ.
2: Γιάννη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννα μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 27, ιδιωτικό υπάλληλο.
0: Σε τι είσαι ιδιωτικό υπάλληλο?
6: Στην ξυλία.
0: Ξυλία, μάλιστα, μάλιστα.
6: Ναι, ξυλοφορτώνουμε.
0: Ξυλοφορτώνουμε. Άμα είναι να έρθω για δουλειά.
6: Γι' αυτό.
0: Ναι.
6: Είμαι από την οικογενειακή επιχείρηση. Μου είχε κλείσει τη
0: σφάλη. Α, μου. Α, που ήρθε που μου το πήγε να μου το παίξει με ροκάματο. Δεν θα σε κλείσω τώρα. Πε τώρα ότι η δουλειά είναι του μπαμπά σου και κάθεσαι εκεί πέρα και κάνει το αφεντικό.
6: Κάπω έτσι, ναι.
0: Ωραία, μπράβο. Τώρα μιλάμε ωραία. Πάμε
3: ναι,
0: να
3: φίλε, αλλά δουλεύει και το παιδί.
0: Έλα, ρε, που δουλεύει τώρα. Εδώ πέρα θα έχετε εργάτε εκεί πέρα και θα κάθεται να λέει εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί. Έτσι και επιστασία.
6: Και αυτό δουλειά δεν είναι.
0: Δουλειά είναι, μπράβο. Εδώ τώρα μιλάμε ωραία. Δουλειά είναι. Αν το κάνει καλά, γιατί άμα τη συνεχίσει την επιχείρηση και τη ρίξει στα βράχια, θα φανεί. Πόσο καιρό την έχει πάρει την επιχείρηση?
6: Δεν την έχω πάρει ακόμα.
0: Που να την πάρει και τώρα, πού να την πάρει, ρε. Ρέμπε και κοπρίτη, κόπρα. Άμα παίρνει και παίρνει ραδιόφωνα, πού να την πάρει? Πού να την πάρει τέτοια ώρα πέρα να δουλεύει. Άμα παίζει με το λαμπρόγλου παιχνίδια δεν την πάρει ποτέ. Ας ελπίσουμε να έχεις αδέρφια. Μπας και σωθεί. Κόπρα.
3: Θανάσης.
0: Επόμενος.
3: Θανάσης.
0: Άκου άλλους τώρα, δεν την έχω πάρει. Πού θα την πάρει, θα στην έρθει εγώ άμα ήμουν πατέρα σου. Πάμε.
3: Θανάση.
0: Θανάση.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανάση μου, ηλικία, επάγγελμα.
7: 27,
0: ναι.
7: Ηλεκτρολόγος.
0: Μπράβο, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
7: Έτοιμος, πανέτοιμος.
0: 3 τραγούδια των Queen.
7: Τον.
0: Αυτόν, γεια.
2: Ευδοκία.
0: Ευδοκία.
3: Α, νάτι.
0: Μέρα, εσύ είσαι, έχω ξαναπεί ότι είσαι φίλη τη εκπομπή, δεν παίρνει να παίξει. Γεια, κλείσμα.
2: Α, είναι γνωστή.
0: Η γνωστή, επόμενο. Λοιπόν. Και μην ξαναπαίρνει τηλέφωνο, Ευδοκία, εσύ είσαι φίλη τη εκπομπή, δεν παίζετε εσύ φίλη τη εκπομπή. Εσύ είστε μόνο για
3: χαρά. Μπορεί να παρέμβει.
0: Τι είναι να παρέμβει. Α, την Ευδοκία να παρέμβει, να κοιτάξει την οικογένειά τη και τον άντρα τη. Το ρε μπεσκέ, άλλο από εκεί. Επόμενο.
2: Δεν ξέρει τον άντρα τη.
0: Βέβαια, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι.
3: Στέλνει ο Κώστα. Πάρε με κούκλα μου, Μαρία.
2: Ο Τάσο.
0: Τάσο, ναι. Τάσο. Τάσο. Έλα, Τάσο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: Έλα, καλημέρα. 31, οδηγός.
0: Ωραία. Τρεις ομόηχες λέξεις με διαφορετική σημασία.
7: Ωραία. Έγινε, καλημέρα σας.
0: Να είσαι καλά, πώς φάνηκε αυτό?
2: Τόσο απλό.
0: Τόσο απλό.
3: Παίρνω τον Κώστα που είπε πάρε με κούκλα μου.
0: Πάμε.
3: Μάλλον και στη Μαρία αναφερόταν.
0: Πάμε. Έλα, Κώστα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωστάρα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
7: Οδηγός.
0: Ναι, κι εγώ.
7: 23.
0: Στη Μαρία τι πάρε με κούκλα μου, η Μαρία δεν μάνα σου, ρε μαλακά.
2: Καλά κι εσύ.
0: Τι πάρε με κούκλα, σε ποιο μιλάς? Βλακώ μου, το κλείσω να. Άκουα, πάρε με κούκλα μου. Μαρακα, θα σε έχει παιδί τη η Μαρία. Πάρε με κούκλα μου. 23 χρονών κάθεστε και μιλάτε έτσι. Να σέβεσαι, κολόπεδο.
2: Κάτσε ρε, εσύ, περίμενε. Άλλοι κάνουν σχέσεις.
0: Κάτσε, ποιος κάνει σχέσεις, ποιος κάνει μωρισάρα.
2: Δεν είμαι τόσο.
0: Ποιος κάνει σχέσεις 23 χρονών, μα αυτό παιδί σου, μα. Κάτσε καλά να πούμε. Να με πάρει εμένα 23 χρονών, κορίτσια, να μου πει φανουλάκι μου που είσαι. Δρόμο. Ναι. Απλά διάβαση.
2: Φαντάζομαι όμως αν είναι 40 εκείνη και εσύ 60.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Υπάρχει και ένα όριο ηλικιακό που πρέπει να το σεβόμαστε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργο, πάρε με κούκλα μου.
7: Ναι.
0: Έλα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 29 στην ναυτιλιακή δουλεύω.
0: Ναυτιλιακή.
7: Ναυτιλιακή.
0: Παιδική ναυτιλιακή.
2: Τι είναι παιδική.
7: Τεχνική ναυτιλιακή.
0: Α, τεχνική διαδρομή. Ωραία, μάλλον. Πάμε. Θέλω να μου πεις. Τι να σου βάλω τώρα. Τρεις Έλληνες παρουσιαστές ή παρουσιάστρες που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Δέλτα.
7: Δημήτρης Ουγγαρέας.
0: Μπράβο!
7: Μέχρι εκεί.
0: Να είσαι καλά. Πάμε ένα τελευταίο. Εντάξει,
3: έχουμε την Δέσποινα η οποία πάει για μπανάκι, λέει, και θέλει να παίξει.
2: Α, πού?
8: Καλημέρα.
3: Γεια σου,
8: Δεσποινάκη. Στο Σχοινιά πάω.
2: Σας στο Σχοινιά είναι η επιτρεπόμενη.
0: Καλά, καλά να περάσετε, γεια.
2: Λοιπόν. Είναι η επιτρεπόμενη εκεί η παραλία.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
9: Κουνάφια. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
10: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Music 892.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά. Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
16: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάντα μαζί μας σχολές Δέλτα. Κάντε το βήμα Δέλτα και σπουδάστε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. 12 τομείς σπουδών, πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και φυσικά έχετε δίπλα σας ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το περιβόητο γραφείο σταδιοδρομίας. Θα κλείσετε μια ξενάγηση κεραστική από κουνάβια στις σχολές της περιοχής σου, Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδελφία. Ξεκινήστε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας, μικρά μου κουνάβια.
1: Η μάρκα Αναψυκτικό Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, παιδιά, θέλει να σας ενημερώσει ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος, είναι όμως κάτι που εκτιμάται πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Φυσικά μπορείτε να τα δοκιμάσετε σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και να ξέρετε ότι σήμερα από τις 7 έως τις 9 το βράδυ η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της στο Σύνταγμα. Περνάτε, δοκιμάστε τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και ζείτε την εμπειρία από κοντά.
2: Και το στοίχημα Νέσιον, παιδιά, είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στοίχημα. Μπαίνοντας στο nation.stoihiman.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμού που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξέχασες εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς, μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στη στοίχημαν Super League, προσκλήσεις για αγώνες στον UEFA, Europa και Conference League και ταξίδια για να δεις τους αγώνες μεγαλύτερες διοργανώσεις. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 ετών Γιάννο, παίξε υπευθυνά.
0: Παιδιά, μην ξεχνάμε ότι σήμερα δεν φεύγει κανείς μετά το παιχνίδι, γιατί φυσικά έχουμε την κληροσάρα για τις λαστιχάρες από τον Μητρακόπουλο σήμερα. Όπως κάθε Παρασκευή, όπως όλο το χρόνο, ο Δημητρακόπουλος, η μεγαλύτερη εταιρεία ελαστικών στη χώρα, σε συνεργασία με την πιο γελία εκπομπή στη χώρα, κάνει δώρο τα λάστιχα του αυτοκινήτου σας. Δεν ξέρω πόσες έχουμε δώσει, πόσες Παρασκευές έχουμε δώσει. Πάνω από.
2: Από τότε που ξεκινήσαμε, δημού.
0: Κάθε Παρασκευή.
2: Από πέρσι δίναμε αρχικά.
0: Έχουμε δώσει, παιδιά, κανένα εκατοστάδα τετράδα ελαστικών. Λοιπόν. Ναι, παραπάνω, τι λέω. Οπότε και αυτή την Παρασκευή, παιδιά, δεν φεύγεται. Ο Δημήτρης έχει στα χέρια του το χαρτί με τον νικητή. Έχουμε πει, έχουμε βγάλει και 400 επιλαχόντες. Αν δεν το σηκώσει ο πρώτος, πάμε στον επόμενο. Οπότε δεν φεύγει κανείς μετά τις κουναυμαχίες. Μέχρι όμως τότε, Μαρία Ένεσλη. Σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, σεξ.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Μαράκι μου τρελό, πόσο σ' αγαπώ. Ερηνία ακούστηκα το
1: χάρι. Ναι, ακούστηκε.
0: Καλώς την.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, Μαράκι.
1: Τι σας έχω πάλι σήμερα. Ανάλογα με τα ρούχα που φοράτε, το στυλ της σήματός σας, θα αποκαλύψω το σεξουαλικό σας προφίλ και πόσο καυτοί είστε στο κρεβάτι.
0: Οπα, μαράκι, μαράκι.
1: Είστε αθλητικός τύπος, δηλαδή sneakers, footer, μπλούζες ομάδων, σορτσάκι, καπελάκι και αυτό.
0: Τελείως.
1: Είστε ο άντρας της δράσης, μπαίνετε εύκολα στο παιχνίδι όσον αφορά στο φλερ και στο κρεβάτι δεν θέλετε οδηγίες χρήσης. Θέλετε ενέργεια, παιχνίδι,
2: κυρίως.
1: Να νιώθετε ότι υπάρχει ανταπόκριση και να μην βαριέστε, γιατί βαριέστε εύκολα εσείς.
0: Βαριόμαστε. Εντάξει, είμαστε στο στούντιο. Ο Λεωνίδας με φανέλα τη Λεάρ Μαδρίτη, εγώ με τις κουβέντες.
2: Ναι. Α, και ο Λευτέρης κάποια.
0: Α, και ο Λευτέρης φοράει. Ναι, και ο Λευτέρης. Μαϊάμι Χιτ τι φοράει τέτοιο. Μπλούζα Μέση φοράει.
2: Μπλούζα Μέση.
1: Μέση, ναι, ναι, ναι, όντως.
0: Είναι, δεν είναι μπλούζα Μέση. Αυτή είναι η εταιρεία του Μέση. Είναι το λόγο του Μέση, ναι. Λευτέρη, βαριέσαι και εσύ εύκολα στο κρεβάτι.
2: Ποια είναι η Λευτέρη
0: Μαδρίτη. Μαϊάμι Dolphins. Χέσε με, Λευτέρη, τώρα με την Miami Dolphins. Άσε με ήσυχο. Λέγε, Μαρία.
1: Είστε ο office look άντρας, δηλαδή που καμισάκι, σακάκι, ρολογάκι. Γενικά έχετε ένα προσεγμένο στυλ.
0: Δεν έχουμε τέτοιον εδώ πέρα.
1: Όχι, κανένα δεν έχουμε. Είστε ο άνθρωπος που ξέρει να παρουσιάζει τον εαυτό του. Απολαμβάνετε το κυνηγητό στο φλερ.
0: Αυτός είναι grower. Δεν είναι shower, είναι grower. Εμείς είμαστε shower.
1: Κύριος έξω, σόρισε. Μέσα όμως μπορεί να κρύβει περισσότερη φαντασία από ό,τι πιστεύετε.
0: Αλητής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο μπόχο άντρας που έχει πιο καλλιτεχνικό ύφος, θα φορέσει το λινό του. Εδώ στο λινό λίγο
0: το
1: όχι.
0: Είναι φάση τράπερ. Είναι σαν τράπερ.
2: Λινό τα καλοκαίρια μόνο.
0: Ο Δημήτρης πλέον το στυλ του έχει απογειωθεί προς τα κάτω βέβαια. Πλέον ακολουθεί την τάση των. Ρε φίλε, θέλω να το πω στον Δημήτρη αυτό.
2: Μίλησε μου για μου
0: εδώ. Ότι τι, ότι είσαι. Ότι ρε παιδί μου, οκ, εγώ φοράω μπλούζες πολλές από φανέλες και που καμισάκια τρελάω και κάποιος θα πει ότι δίνομαι πιο κάτω την ηλικία μου. Αλλά εγώ δίνομαι παρδαλά. Εσύ ακολουθείς μια ηλικία που είναι 10-15 χρόνια κάτω από σένα. Δηλαδή αυτό το φοράω, ένα φαρδί άσπρο t-shirt και από πάνω κρέμεται μια λυσίδα. Είναι ρε φιλέ. Δηλαδή, το μόνο που σου λείπει ρε φιλέ είναι ένα τσαντάκι στραβωτό να πούμε. Δηλαδή, και να κάθεσαι σλάμπι αν σέρνει.
2: Πήρα τώρα.
0: Εντάξει, άλλο, τώρα όταν είσαι στα 30, δεν πάνε να είναι σε 15. Είναι αειδιαστικό από
2: φάνη, δεν είμαι κάγκουρα με γυαλί τέτοιο και τσαντάκια στη μέση.
0: Στην ψυχή δεν είσαι κάγκουρα, αλλά εμφανισιακά είσαι.
1: Σου λέει επειδή δεν το αρέσει το στυλ σου.
2: Συγγνώμη να το πω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ. Όχι αυτό που φοράω τώρα. Γενικά και αυτά που ψώνησα, πολύ μόδα. Πολύ στιγμιάτα και on time.
0: Σημασία έχει τι πιστεύεις εσύ τώρα, η δικιά μου γνώμη, πέρατε στον κόσμο.
2: Να ακούω, εντάξει.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω να ακούς τώρα. Λέγε μάλλον.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάω στον Μπόχο άντρα που λέει Αλινά, οπότε σε βγάζω από εδώ από αυτή την κατηγορία.
2: Μόνο το καλοκαίρι φοράω Αλινά.
1: Ναι, γενικά όμως έχει πιο καλλιτεχνικό ύφος, βραχιόλια και όλα αυτά. Ελεύθερο πνεύμα, είναι ρομαντικός στο φλερτ, αισθησιακός και στο κρεβάτι δεν τον ενδιαφέρει μόνο η στιγμή, αλλά όλο το σκηνικό. Θέλει μουσική, διάθεση, σύνδεση. Μήπως είσαι ο luxury άνδρας που θέλεις επώνυμα αρώματα, ρούχα, αξεσουάρ. Παλιά το είχες
2: παλιά,
1: αυτό.
2: Τώρα.
1: Α, και το άλλαξες. Θέλεις να ξεχωρίζεις, επενδύεις στην εικόνα και στην αποπλάνηση και στο κρεβάτι του αρέσει τη πολυτέλεια, αλλά δεν προσφέρει.
0: Δεν ξέρω,
1: αυτά
0: παιδιά, εγώ
1: και
0: με το. Δεν είναι θέμα, ξέρετε, με τα λεφτά είμαι άρρωστος, αλλά ποτέ αυτό με το.
1: Να με τις μάρκες.
0: Με τις μάρκες και δει τις μάρκες τις πολύ τέτοιο. Πώς το λένε, εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι πρέπει να. Και λεφτά να έχεις, θα κυνηγήσω κάτι. Που θεωρώ, γιατί ναι. Δεν το, που θεωρώ ότι μου ταιριάζει. Δηλαδή υπάρχουν όμως άνθρωποι που εμπιστεύονται τυφλά το brand.
1: Ναι, μάρκα να είναι και ό,τι να είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει αυτό. Και νιώθουν καλά φορώντας το brand και όχι το ρούχο. Ναι. Το οποίο εμένα μου κάνει τελείως χαζό. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που μπορεί να πάρουν και κάτι που δεν τους αρέσει μέσα.
1: Απλά
0: τους,
1: για το brand.
0: Απλά τους αρέσει το brand. Και λέω, α, εγώ φοράω όπως είδε έχουν μερικοί με τα αμάξια που λέει, θα πάρω, ξέρω εγώ, το Audi, το Toyota και δεν με νοιάζει. Ας μην έχει καλές κριτικές. Όπως που λέγανε παλιά οι γονείς μας, θα πάρω γερμανικό. Που ήταν από τότε όλα κινέζικα. Τέλος πάντων, anyway, ναι.
1: Δεν ξέρω οι γυναίκες όμως αν πείθονται από αυτούς τους άντρες.
0: Α, εγώ για τους άντρες λέω, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, γιατί βγάζουν ένα σεξουαλικό προφίλ περίεργο.
0: Ναι.
1: Ο ροκ άνδρας. Μαύρα, δερμάτινα, μπότες, μπλούζες, συγκροτημάτων, δεσίλας, ναι, κανονικά. Βγάζει ανεξαρτησία, στο φλερτ γοητεύεται από το μυστήριο και την πρόκληση και στο κρεβάτι είναι παθιασμένος, θέλει ένταση και δυνατή έλξη. Δεν μπορεί χλιαρές καταστάσεις με τίποτα. Ο άντρας που λίγο παλιμπεδίζει, νομίζω είσαι και εδώ.
0: Εγώ παλιμπεδίζω.
1: Όχι, παλιμπεδίζει στον ντύσιμο. Περίμενε,
2: ρε παιδί μου.
1: Σου λέει, φοράει καρτούν, παιδικά σχέδια, μπλούζες με ήρωες, κόμικ, παιδικές αναφορές.
0: Φοράω, αλλά παιδιά, μου το έχετε ξαναπεί αυτό. Πρέπει να καταλάβετε. Εγώ, όταν φοράω κάτι σε καρτούν απάνω μου, είναι το καρτούν της γενιάς μου. Οπότε μην μπερδεύεστε. Δηλαδή, δεν έχω έρθει ποτέ εδώ πέρα. Έχω έρθει με Sailor Moon. Έχω έρθει με Thundercats. Έχω έρθει με Simpsons. Έχω έρθει με South Park. Αυτά είναι της γενιάς μου. Θα παλιμπέδιζα αν φοράγα, ρε φίλε, τώρα γκορμίτι. Που και αυτό τη γενιά μου. Δεν ξέρω τώρα πέσα.
2: Εντάξει, δεν υπάρχουν
0: πολλοί. Αν ερχόμουν εδώ πέρα με Χάντριξ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω όταν αφορά κόμικ, κάποιο κόμικ. Όχι, φίλε, είναι έχεις παιχνιδιάρι και διάθεση.
0: Είναι pop culture αυτό, μην μπερδεύεσαι. Είναι σαν να αφορά Star Wars, μπλούζα. Είναι pop culture, δεν είναι παλιμποδισμός. Διαφωνώ κάθετα εδώ πέρα.
1: Μπορεί, λέει, στο φλερτ να είναι πιο εύκολο στην προσέγγιση, με χιούμορ και χαλαρότητα, αλλά δεν είναι, λέει, όσο δείχνει, θέλει τον τρόπο του. Στο κρεβάτι είναι ο τύπος που μπορεί να φέρει περισσότερο παιχνίδι, γέλιο, φαντασία. Δεν τα θέλει γενικά στη ζωή του και στο κρεβάτι, όλα σοβαρά και προβλέψιμα.
0: Δεν αναζητώ στο κρεβάτι μου καθόλου γέλιο.
2: Κάνεις αστεία την ώρα της πράξης.
1: Κοίτα, είναι ανάμεσα αυτό σε καρτούν και στο άλλο με τις ομάδες που είπαμε, στο πιο σπορ. Κατάλαβες, ναι. Γι' αυτό μάλλον βγάζει. Ναι. Ο minimal άνδρας. Μονόχρωμα, απλά, καθαρό στυλ. Θέλει λιγότερα λόγια στο κρεβάτι, περισσότερη παρουσία. Δεν εντυπωσιάζει με το περιτύλιγμα, αλλά με την αίσθηση που αφήνει. Και τέλος πάμε στον casual άνδρα και γενικά με τα πιο φαρδιά της εποχής, λίγο το rap στυλ.
0: Ναι, ο Δημήτρης είναι εδώ. Ξέρω ο Δημήτρης πώς είναι, έτσι πώς είναι.
1: Λοιπόν,
0: πού να τον βάλω, και καταρχήν ποιον Δημήτρη λέμε, τον Δημήτρη αυτόν ή που θα έρθει αύριο με το άλλο μαλλί.
2: Πάπου να σε παρεύχει πάλι.
0: Όχι, μα εσύ
1: καλά, και κοίτα, πρέπει να κρατήσει ένα στυλ Δημήτρη
0: αλλάζεις
1: τώρα, και να καθιερώσει.
0: Να πούμε ότι έφυγε η μπούκλα, έχει μπει πάλι το ίσιο.
2: Θα μπει η μπούκλα τώρα σε 20 μέρες.
0: Θα ξαναμπεί η μπούκλα αυτό, θα ξαναέρθει καράφλα κάποια στιγμή.
1: Θα κάνει και αντάβγει.
0: Να χαρακτηρίσει
2: τον αντάβγει στο καλοκαίρι, ποιο πρόβλημά σου.
0: Όχι, δεν μπορώ να κάνω κρίση. Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να βρει λίγο το στυλ σου, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα έχει το ίδιο μαλλί. Αυτό
0: Μαρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, Μίτσο. Πρέπει να βρει το στυλ σου. Αυτή τη στιγμή λέμε Δημήτρη Μπουλίνη και το μόνο που έχει μείνει σαν στυλ είναι αυτό που σου έχω προσδώσει εγώ, δηλαδή τη αηδία. Δηλαδή λέμε Δημήτρη Μπουλίνη.
2: Ευχαριστώ.
0: Όμω είναι trademark σου αυτό. Δηλαδή ότι είσαι χαμερός σαν προσωπικότητα, ρε, όχι τον προμάς.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό όμως έχει γίνει το selling point σου.
2: Selling.
0: Αυτό. Ναι, εντάξει. Όχι, όχι, κάτσε εσύ, θα γίνει selling point σου ότι που κάτσε και κάνει τον ωραίο στο story. Κάτσε εσύ με αυτό. Θα πας μπροστά με αυτό.
1: Απέταξε και για τα.
0: Μα δεν μπορεί, να καταλάβει ο Δημήτρης ότι ρε φιλέ, και είναι χαζό. Λες, ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή θέλει να εξελιχθεί σε showbiz. Είτε στα social media. Ωραίους έχουμε. Είναι, έχουμε πήξει από ωραίους. Μαλάκα. Είναι άλλοι. Έχουμε ωραίους. Όταν κάποιο έχει κάτι καλό, θα χρησιμοποιήσει το καλό του χαρτί. Εσύ το να προσπαθείς να γίνεις ωραίος, πας να μπεις σε ένα τομέα που δεν σε αφορά γιατί είναι και υπερπλήρης. Εσύ έχεις τα δικά σου χαρακτηριστικά. Το όπλο σου ποια είναι? Είναι η χαμάρα. Με αυτό θα πας μπροστά. Όχι με το να είσαι ωραίος.
4: Εγώ δεν το βλέπω αυτό.
1: Εσύ
0: άμα αν ο κόσμος δεν σε συχαινότανε, δεν θα σε αγαπούσε. Δεν θα έδινε
4: κανένα. Επειδή με συχαίνεται δηλαδή.
0: Προφανώς και γι' αυτό έχει επιτυχιακή εκπομπή. Όπως και εμένα με βλέπει και σου λέει ο μαλάκα σκοτώ. Αυτό είναι. Γι' αυτό κάνουμε επιτυχία.
4: Εγώ δεν το ξέρω τι με συχαίνεται.
0: Άρα ο κόσμος ακούει την εκπομπή ή σε ακολουθεί στα social επειδή είσαι ωραίος.
4: Όχι, επειδή είναι καλό παιδάκι.
0: Δεν, όχι.
1: Α, καλό παιδάκι, Δημήτρη.
0: Δεν είναι αυτό, Δημήτρη. Αν ο κόσμος δεν σε βλέπει και να κάνει εμετό και να λέει πω Χριστέ μου πάλι αυτό το σύγχαμα. Δεν θα σε ήξερε κανένα.
1: Να μην λες καλό παιδάκι. Καλό παιδί, αλλά άντρα είσαι, ρε παιδί μου, να βγάζεις λίγο το πιο.
0: Ναι.
1: Το πιο. Λευτέρη, εσύ που πας να δημιουργήσεις εντυπώσεις τώρα. Ενώ δεν λέω τίποτα φοβερό.
4: Ναι, Μαρία, άντρα.
1: Καλό παιδάκι. Δεν είσαι παιδάκι.
4: Κατάλαβες όμως το λέμε. Καλό παιδί. Ο άντρας δεν λυπάται.
0: Όλη αυτή η λύπηση που έρχονται και σου λένε.
4: Καλή λύπηση, παιδί μου.
0: Α, να λέει ο Φάνης.
4: Όχι, δεν με λυπάται κανεί.
0: Δεν σε λυπάται, εντάξει.
1: Για να το λέει 6 χρόνια τώρα που σε ξέρει.
4: Αχ, Μαρία, άρχισε πάλι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω προσπαθώ να καταλάβω. Ρε Δημήτρη, προσπαθώ να καταλάβω. Λέω 6 χρόνια σε ξέρει και σου λέει ότι.
4: Δεν έφυγα από εδώ με το φασίλειο. Θα με κάνει να φύγω εσύ.
0: Ρε, τα λέει έτσι, μα και ο Μίτσο έχει καταλάβει ποιο είναι το selling point του.
1: Μην κάνω ερώτηση. Όχι,
0: και ο Μίτσο μέσα του έχει καταλάβει το selling point του.
4: Όχι, δεν νιώθω αηδία, αν με ρωτά.
0: Ρε, εσύ, τι νιώθω.
4: Δεν νιώθω, συγγνώμη, δεν
0: ανοίξτε μια φορά τα social σου να δει τι έχει εκεί πέρα. Φιλιέσαι με τη μάνα σου και την αδερφή
4: σου. Δεν έχω φίλη
0: και την θεία σου. Ο αδερφό σου τα έχει με τον
4: πατέρα. Γενικά όλα τα πατέρα μου.
0: Έχει θείε ανώμαλες, θείες που είναι 70 χρονών και ψάχνουν κόμενο.
4: Δεν ψάχνουν κόμενο, απλώς είναι
0: ελεύθεροι. Που τραβάς τα βυζιά τους.
4: Κάνεις, δεν τράβεις,
0: κάνεις. Τίποτα, συνέχεια, την τραβάς φωτογραφία.
1: Α, είναι η θεία αυτή με τα δόντια.
0: Εδώ πέρα κάθισε και βογκάς όλη μέρα. Ποιο είναι το selling point σου? Α, το selling point σου τελικά είναι η κριτική σου σκέψη.
4: Φάνη, το κάνεις και ακούγεται πολύ άσχημο, ενώ δεν είναι έτσι.
0: Το κάνω και ακούγεται υπέροχο. Εγώ για μένα υπέροχο. Μόλις αυτό που περιγράψα είναι υπέροχο. Δεν είναι τέτοιο. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το selling point.
1: Ποιο υπέροχο βρεσί.
0: Σταμάτα να θες να γίνεις ωραίος και.
1: Ποιο θέλεις να γίνεις, δηλαδή όταν βλέπεις κάποιον.
4: Ποιος θέλω να γίνω, λέει άλλη.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, όταν βλέπουμε κάποιον, λέμε ότι α, θα ήθελα. Δηλαδή έχουμε κάποιον. Πες το ίδιο, ίδελμα.
4: Ποτέ δεν είναι. Ποτέ δεν
1: εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Μα εσύ τώρα έχεις την αξία σου αυτή που η οποία είναι μεγάλη. Πρέπει να καταλάβεις το.
4: Φτιάξε παιδί με λέει σκουπίδι άχρηστο τελειωμένο, ποια αξία έχω.
0: Αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί έχουμε προσδώσει αρνητική χρειά σε αυτές τις λέξεις, Μίτσο. Έχουμε προσδώσει αρνητική χρειά.
1: Δηλαδή πού είναι το η θετική χρειά στο σκουπίδι.
0: Ρε φίλε, γιατί κανένα.
1: Ανακύκλωση.
0: Γιατί κανένα άνθρωπο.
4: Μαλάκα, να τη χτυπήσω, αλλά δεν στορκίζομαι.
0: Όχι.
4: Λοιπόν, πάνε από μπροστά μου τώρα.
0: Όχι.
4: Μαρία, για όνομα του Θεού.
0: Όχι.
4: Δεν μπορώ. Θα φύγω εγώ,
0: Μαρία, δεν είναι η ανακύκλωση. Είναι ότι είναι πολύ δύσκολο ένα άνθρωπο να είναι πραγματικά σκουπίδι. Δηλαδή, θα σου πω.
1: Άλλοι πρέπει να το προσπαθήσουν.
0: Δεν και να το προσπαθήσει, είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκουπίδι. Δηλαδή, λέμε κάποιον σκουπίδι για να τον υποτιμήσουμε. Αλλά στην ουσία, για να είσαι πραγματικά σκουπίδι, είναι πολύ δύσκολο. Κάποιο το έχει έτοιμο αυτό και δεν το εκμεταλλεύεται.
1: Α, οκ, έχει point αυτό που λέει.
4: Έχει point αυτό που λέει.
1: Δημήτρη, εγώ είπα για το σκουπίδι.
4: Ναι, Μαρία μου.
1: Δεν είπα για σένα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Α, δεν ξέρω το βλέπει έτσι. Τώρα με κοροϊδεύσε. Ρε Σιφάνη, πες κάτι.
0: Ρε Σιφάνη,
1: δηλαδή, σαν παιδάκι.
0: Και αυτός ξέρει την αξία του. Ξέρει την αξία του. Λοιπόν, Μαρία, είσαι εντάξει, τελειώσαμε. Πάμε, παιδιά, σε παιχνίδι.
4: Εντάξει, τελειώσαμε, το βρήσαμε και σήμερα.
0: Πάμε σε...
4: Το προσβάλαμε και σήμερα.
0: Εσύ, φίλε, το πες. Δεν είμαι υπεύθυνος. Πώς να δεις. Δεν είμαι υπεύθυνος για ό,τι. Ή μάλλον είμαι υπεύθυνος για ό,τι λέω. Όχι για ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω τελειώσει ένα λόγο που θεωρώ ότι σαν συνάδελφος έχω εκθιάσει. Τώρα, αν εσύ αυτό το παίρνεις σαν προσβολή, είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσεις εσύ. Εγώ για μένα σε εκθίαση αυτή τη στιγμή. Όχι, τι λέω. Λέω αυτό που εννοώ.
4: Άρα δηλαδή, εγώ έχω πρόβλημα επειδή παίρνω αρνητικά το άχρηστο τελειωμένο συχαμερό σκουπίδι.
0: Μα ρε φίλε, η δουλειά που κάνουμε επιτάσσει να έχω δίπλα μου ένα κλόν συχαμερό γυμνοσάλιαγγα. Αυτό επιτάσσει ο ρόλο αυτό. Τον υπηρετεί τέλεια, τι να σου πω. Α, Μίτσο, δεν κάνει καλά τη δουλειά σου, την κάνει τέλεια, ρε κράτα.
1: Α, σου λέω ότι είσαι καλό στη δουλειά σου.
0: Δηλαδή θα σταματήσουμε να λέμε και καλές κουβέντες. Δηλαδή αν είχα. Ρε παιδιά, μισό λεπτό.
2: Είπε θα σταματήσουμε να λέμε καλές κουβέντες. Το είπα αλήθεια.
0: Άμα είχα. Ρε παιδιά, θα μου βγάλετε και τρελό το λέω.
1: Όχι, γιατί το λες αυτό.
0: Ρε παιδιά, αν ήθελα ένα λογιστή. Έτσι. Ναι. Και έλεγα, θα του έλεγα, ρε κερατά, τι οικονομικό μυαλό είσαι εσύ. Γιατί ένας λογιστής, βασική προϋπόθεση είναι να είναι σωστό οικονομικό μυαλό που λέμε, τέτοιο. Είναι αυτό που επιτάσσει ο ρόλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν για τον Δημήτρη, ο ρόλος που επέλεξα δίπλα μου να έχει, τον υπηρετεί άψογα. Τι να του πω, σαν δεν τρέπεσαι. Όχι.
1: Θα του πεις και ευχαριστώ στο τέλος.
2: Μα του λέω ήδη, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι τώρα. Έχουμε κάνει φραγκοδοκόδι, εύκολα πράγματα να κάθουμε να τα εξηγούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι, κουναβομαχίες. Στέλνετε στο 6939-892-892. Πώς το λένε, στέλνουμε για να παίξουμε κουναβομαχίες. 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα My Market θα μπει στην τσεπούλα σας όπως μπαίνει κάθε μέρα. Τα χίλια ευχαριστώ στα My Market είναι λίγα. Οι άνθρωποι μας στηρίζουν τόσα χρόνια με καθημερινές 100 ευρώ επιταγές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα να κάνουμε και μια αφιέρωση, έτσι, γιατί την εμπειρία της Inverto την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τους ζουν. Ο Κύπρόκος αφιερώνει στην Inverto 5 αστεράκια για το κλιματιστικό και έγραψε «Είναι κόσμημα». Η Inverto ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε στο φίλο τον Κύπρόκο.

0: Εδώ μας φίλες και φίλοι, ό,τι πιο smooth, από μπιτόνι, από μπιτόνι, επιστρέψαμε και Λευτέρη χωρίς καμία καθυστέρηση. Μικρέ μου ασβέ, δώσε το σύνθημα! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε και πάμε να παίξουμε κουναβομαχίες.
1: Κουναβομαχίες.
0: Λοιπόν, Μαράκι.
2: Καλίστη.
0: Καλή, ωραίο όνομα, Καλίστη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Καλίστη μου, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Καλίστη μου, θέλω να μου διαλέξεις το 1, το 2 ή το 3.
3: Το 2.
0: Το 2 ή Φιλενάδα ή Καλίστη. Καλίστη μου, θα παίξουμε μαζί, μικρό μου παιδί.
3: Ωραία.
0: Περίμενε στη γραμμή σου να δούμε τον αντίπαλο ή την αντίπαλό σου. Δημήτρη.
4: Έχουμε τον Κώστα.
0: Κώστα!
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα.
5: Ακούγομαι καθαρά.
0: Ακούγεσαι καθαρά, λίγο πιο δυνατά θα σε ήθελα, αλλά δεν πειράζει. 1 ή 3.
5: 1.
0: Το 1.
2: Αχ, να μην
0: ο φίλος ο Κώστας. Είναι ο Δημήτρης, σουαπ!
5: Ωραία.
0: Σουαπ. Άρα αυτή τη στιγμή θα παίξουμε Κώστα μαζί και η Καλίστη θα παίξει με τον Δημήτρη.
4: Καλίστη σε πούλησε, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Όχι, δεν την πούλησα την Καλίστη, απλά έπαιγα σουαπ για να...
4: Γιατί?
0: Γιατί μου ακούγεται πιο έξυπνη
4: την
0: η Καλίστη.
4: Την άκουσες άχρηστη την Καλίστη.
0: Όχι,
4: δηλαδή.
0: Την άκουσα έξυπνη και λέω κάτσε να παίξω εγώ με τον Κώστα να τον βοηθήσω λίγο. Γιατί ακούγεται λίγο πιο αυτό.
4: Καλίστη.
0: Παιδιά μου, 30 δεύτερα, 30 δεύτερα, ο καθένας έχει στη διάθεσή του, παίζουμε ταμπού, όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής. Εμείς έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις κάτω από αυτές που περιγράφουμε, δεν πρέπει να τους πούμε ούτε κάποιο μόριζο ή παράγωγο αυτών, έχετε και να πάσω στη διάθεσή σας. Καλίστη μου και Κώστα μου, το ξέρετε το παιχνίδι?
3: Ναι, βέβαια.
5: Ναι.
0: Ξεκινάω εγώ με τον Κώστα. Κώστα,
2: με τις κόκκινες.
0: Είσαι έτοιμος, αγόρι μου?
5: Είμαι έτοιμος, ναι, πάμε.
0: 3, 2, 1, πάμε Κώστα. Λοιπόν, πες πάσο. Δε μου καίγεται τέτοιο.
5: Αυτή.
0: Όχι το άλλο που είναι σε φρούτο. Το που τα βάζουν στη θράκα και τα πουλάνε στον δρόμο.
5: Πάσου.
0: Όχι, τα βάζουν στη θράκα και τα πουλάνε στον δρόμο. Όχι καλαμπόκι, τα άλλα. Ναι. Ναι, το, μπράβο. Μου την έχεις κάνει τη ζωή.
5: Κόλας.
0: Όχι το άλλο που πάμε και που είναι και τα ideal. Τι είναι, μου την έχεις κάνει.
5: Πάσου.
0: Το BMX τι είναι? Ποδήλατο βρε σαχλαμάρα. Έγαμο το κερατό.
4: Κάτω ποδήλατο. Καλίστη.
3: Ναι.
4: Θέλω να βάλεις τα δυνατά σου. Έχουν βρει μία. Όλα μπορούν να γίνουν. Εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Καλίστη. Θέλω να αποδείξεις το φάνη ότι δεν είσαι η άχρηστη που σε πούλησε, εντάξει.
0: Καλίστη, λέει ψέματα, δεν σε θεωρώ καθόλου άχρηστη.
2: 3, 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν, Καλίστη.
0: Έλα, εντάξει, πάμε πάσο.
4: Πες πάσο.
3: Πάσο.
4: Της Θεάς Αθηνάς, το τέτοιο, ποιο ήτανε το έμβλημα?
3: Η ελιά.
4: Έχεις δίκιο, της Άρτεμις.
3: Το ελάφι.
4: Μπράβο. Δεν μπορώ να το κερδίσω. Αυτό έκανα λάθος εγώ που είπα πάσο πριν.
3: Άλλαξε το τότε.
4: Δεν μπορώ να το αλλάξω αφού είπα πάσο πριν. Ναι. Δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο να στην εξηγήσω, οπότε πάμε σε τέτοιο.
0: Ωραία. Έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Mansplaining ήταν.
0: Ήτανε mansplaining. Έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε αγόρι μου, Κωστάρα μου, πάμε να κερδίσουμε. Παρότι,
4: μπράβο, Καλίστη.
0: Παρότι είσαι λίγο βόας, πάμε να κερδίσουμε, αγόρι μου. Εντάξει.
5: Πάμε.
0: Λοιπόν, 3, 15 λεπτά. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, τέτοια και με ταξωτές κορδέλες. Τι?
5: Βρακιά.
0: Όχι, ρε. Λέμε, ρε εσύ, αυτό είναι τα χόρτα της θάλασσας. Τα
5: Φίκια.
0: Ναι, λοιπόν, πες πάσο.
5: Ναι,
0: πάλι καλά. Ω, μιλάμε για βέγκο σοβαρός ο Κώστας, έτσι.
4: Καλίστη.
3: Ναι.
4: Είσαι πολύ καλή, μην αγχώνεσαι. Ο Θεός μαζί μας είναι και θα μας βοηθήσει. Εντάξει.
3: Γιατί το πρώτο το θαλάσσωσες.
0: Έχεις δίκιο, Καλίστη. Έχεις δίκιο, Καλίστη μου.
4: Δεν
0: είναι
4: θαλάσσιο, απλώς ήταν λίγο δύσκολο.
0: Τα έχεις δίκιο. Πάμε.
2: 3, 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν, εγώ τώρα που είμαι στην.
3: Τη δουλειά.
4: Ωραία. Πες πάσο.
3: Πάσο.
4: Όταν εγώ σου λέω τι θα γίνει παρακάτω στη σειρά, σου κάνω. Τι σου κάνω?
3: Πρόβλεψη.
4: Όχι, βρε. Σπόιλερ.
2: Άλλη το ίδιο. Παιδιά.
0: Πάμε, 9-15. Όχι, θα γίνει. Όχι, θα γίνει. Κώστα, είσαι λίγο γκασμάς. αλλά πάμε, αγόρι μου, να το κερδίσουμε.
4: Έχουμε την κλήρωση, μην φύγει κανείς.
0: Να πω κάτι, είναι πολύ, πολύ καλύτερη.
4: Ναι, Καλίστη.
0: Ναι. Λοιπόν, Μαράκι, έλα, τελείωνε.
2: 3, 2, 1, πάμε.
0: Λοιπόν, Κώστα, ήτανε με τον... έλα ρε, πω σμαρά, πες πάσο. Σμαράκια και...
5: Τουμπίνια.
0: Το...
5: Τουμπίνι.
0: Ναι, λοιπόν, το. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Πού να βρούμε. Να βρει τη Λένα, δεν τον βλέπει ότι είναι βέβαιο.
2: Τον Τζον Ντέπ,
0: κόλλησα, ναι.
4: Λοιπόν, Καλίστη, είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη.
4: Μπράβο, Καλίστη μου.
2: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, πες Πάσο.
3: Πάσο.
4: Εγώ θα πάω Καλαμάτα για... Τώρα τον Αύγουστο.
3: Για πανηγύρι.
4: Όχι βρε, τον Αύγουστο θα πάω...
3: Για βόλτα, ξέρω εγώ.
4: Σε νησί, θα πάω στο νησί, θα πάω για...
0: Ναι!
4: Για διακοπές ρε Καλίστη.
0: Ναι, Καλίστη μου, ο Δημήτρης είναι χαζός. Κοστάρα μου, μικρέ μου γκασμά, κέρδισες.
4: Τώρα τον Αύγουστο.
0: Κερδίσαμε, Κοστάρα μου, μικρή μου τσιμεντόπλη, θα είσαι εκεί. Εκατό.
5: Πανί.
0: Έλα.
5: Μόνο πετράλωνα, ρε.
0: Μόνο πετράλωνα.
4: Έλα, κάτσε, δεν πανηγυρίσεις τώρα αυτή την
0: νίκη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
4: Κάτσε, έχουμε την κλήρωση, παιδί μου.
0: Έχουμε και τα λάστιχα, ναι. Έχουμε και τα λάστιχα, περιμένετε, γιατί έχουμε... έχουμε και τα λάστιχα από τον Δημητρακόπουλο. Λοιπόν, Μίτσος έχει τους νικητές στο χέρι του, δεν κλείνει κανένας. Και πάμε να δώσουμε και τετράδα λάστιχα, ανεξαρτήτου διαστάσεως παρακαλώ, από το Δημητρακόπουλο, κεραστική και κουνάβια. Κάποιος ή κάποια θα τα τσιμπήσει. Μίτσο.
4: Λοιπόν, παίρνω.
0: Αν δεν το σηκώσει ο πρώτος ή η πρώτη, μετά πάμε, το κλείνουμε και πάμε στο επόμενο. Ποιον τον παίρνεις, Μίτσο?
4: Παίρνω Φώτη.
0: Φώτης. Φώτης, αν δεν το σηκώσει ο Φώτης, περιμένετε.
4: Για πάρε.
0: Για να δούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Πω, το σήκωσε ο κεράτας.
1: Ναι.
0: Κουφάλα. Τι είπες?
1: Επιτέλους, λέω, ευχαριστώ.
0: Τι αμάξι έχεις, δε κεράτα?
1: Ε36.
0: Ε36. Έχεις και καινούργια λάστιχα τώρα από τον Δημητρακόπουλο, αγόρι μου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και προσοχή και όχι σούζες. Φιλάκια
1: έτσι.
0: Πολλά. Φιλάκια. Λοιπόν, πάει, τα δώσαμε τα λάστιχα, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί η Ράνια Φρασκιά.
4: Ράνια Φρασκιά.
0: Αλευρά. Από τη Μαρία Ένεσλη, το Φάνη Λαμπρόπουλο και τα εντόστια του Δημήτρη Μπουλίνη, που τα έχω στα χέρι μου. Τα λέμε τη Δευτέρα. Φιλάκια.
4: Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcolleg,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
13: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
12: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Previously, στα κουνάδια.
16: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ, έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
17: Για πες άλλη μαρτυρία.
16: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
18: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
17: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
16: Όχι, παιδιά, είπα και την
17: ειδικότητα. Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
16: Ρε παιδιά, σας ήθελα...
18: Παρακαλώ, Μαρία, θα μας κάψεις κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε, ο άλλος λέει, ο CEO.gr, μαλακτία.
16: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
18: Δημήτρη, που λέει να έχεις συντακτική κανείς.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

Στρέβουμε πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Τι κάνετε, παιδιά, που είστε, ετοιμάζεστε, φεύγετε? Άδειασε λίγο η πόλη, μου φαίνεται. Εγώ ήρθα πιο ξεκούραστα σήμερα. Τι ετοιμάζετε για το Σαββατοκύριακο? Η Μιράνια Λευράκη θα είμαι κοντά σας. Μέχρι τη μία θέλω τα μηνύματά σας. 6939892892. Να πούμε ότι έρχεται διαγωνισμό Starbucks. Εννοείται, τον έχουμε το διαγωνισμό και σήμερα κοντά μας. Επίσης έχουμε τις καλύτερες μουσικές, αυτό δεν χρειάζεται να το λέω. Έχω ζώδια, τυχερές μέρες για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Και έχω και έρευνα φωτιά με βάση κατάθεση ψυχής ακροατή. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Συνεχίζουμε λοιπόν πολύ δυναμικά με τις μουσικές που αγαπάμε και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε με Taylor Swift πρωινό Παρασκευής στα 21 λεπτά μετά τις 10. Πρώτες καλημέρες και ξεκίνησε η μέρα μου υπέροχα με τα μηνύματά σας στα ηχητικά. Παντελή μου, ένα τεράστιο φιλί. Μου φτιάχνεις και εσύ τη διάθεση. Φιλιά πολλά και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, στο Ελληνάκι, στον Πίτερ που μας ακούει από το γραφείο. Δευτέρα άδεια, Πίτερ. Περιμένω φωτογραφίες από θάλασσες. Παιδιά, θέλω να τα βλέπω αυτά. Κάνουν καλό στην ψυχολογία μας, ακόμα και από φωτογραφία. Να βλέπουμε θάλασσες, ηλιοβασιλέματα, ανατολή ηλίου, τα πάντα. Όλα καλοδεχούμενα. Να δώσουμε και τις ευχές μας όμως σε όσους γιορτάζουν. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Αλεξάνδρα, Αλεξία, Σάντρα και Σάσα. Και θα πω και ποιοι γιορτάζουν αύριο, γιατί κάποιοι έρχεστε και παραπονιέστε. Και όντως δεν σας ξεχνάμε τα Σαββατοκύριακα, απλά δεν μπορούμε να δώσουμε ευχές. Τα δίνω λοιπόν εγώ προκαταβολικά τα φιλιά μου και τις ευχές μου. Η Εμιλιανή, η Εμιλία, η Έμι, ο Εμιλιανός και ο Εμίλιος. Και αυτά τα ονόματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Συνεχίζω με μουσικές και επανέρχομαι με την κίνηση στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, παιδιά.

0: Music 892.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
18: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
17: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
18: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
17: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις? Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
22: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
23: Κύριε Αντώνη,
22: ναι.
23: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
22: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
24: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
25: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
24: Αρχικά ηρέμησε.
3: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
24: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή μόνο αν ακολουθιόμαστε θα βλέπεις.
3: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
25: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Μπάουσα, Magnetic, το αγαπάμε. Χορευτικό, καλοκαιρινό, χαρούμενο, έτσι πρέπει να είμαστε. Παρασκευή, παιδιά, 17 Ιουλίου πήγε και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Βέβαια, ο Θανάσης βλέπω ότι κάνει τις πρωινές τις βουτιές του πριν το γραφείο. Όνειρο, το καλύτερο. Μετά το γραφείο και πριν το γραφείο, η βουτιά, παιδιά, δίνει μια ενέργεια, αλλάζει τελείως το vibe. Θα σας το αλλάξω όμως ξανά το vibe και σας πάω στην κίνηση στους δρόμους της πόλης 17 Ιουλίου και παραμένει κίνηση δύσκολη. Δύσκολη. Κόκκινος ο χάρτης. Ο Κηφισός, λοιπόν, το πρόβλημα της Αττικής είναι ο Κηφισός. Η μεγαλύτερη συμφόρηση, λοιπόν, παιδιά, υπάρχει και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τα Κτέλ και αντίστροφα. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις, λοιπόν, εκεί. Κηφισίας, αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς το κέντρο, από Μαρούς έως Ψυχικό. Μεσογείων, πυκνή κυκλοφορία κατά διαστήματα. Κατεχάκι, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, κυρίως προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα κλασικά χαμηλές ταχύτητες. Λεωφόρος Αθηνών, αυξημένη κίνηση στην είσοδο προς Αθήνα. Παραλιακή, καλύτερη εικόνα, Αττική οδός, υπάρχουν καθυστερήσεις και στο λιμάνι του Πειραιά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, αυτό είναι καλό. Να φεύγετε, να διάζει πολύ, να ευχαριστηθούμε και εμείς λιγάκι. Εσείς θα είστε στα νησιά. Εμείς ακόμα εδώ.

Ρόκο, έχουμε ζωηρέψει επικίνδυνα για το φίλο μου τον Πάνο. Να δώσω και πολλά πολλά φιλιά να στείλω στον Αντώνη. Μου λέει να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε για βουτιά. Είναι αυτή ακριβώς η διάθεσή μου, παιδιά. Έχω ένα ένστικτο παρόρμησης που είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για να φύγω για βουτιές. Κάτι τέτοιο μου συμβαίνει τις τελευταίες 10 μέρες, δεν ξέρω αν άδρομος θέλει. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τη θερμοκρασία. Γιατί ψινόμαστε λιγάκι, μας έχει έρθει από την Ιταλία το ρόλο αυτό. Χθες ούτε το ερκοντήσιο δεν δούλευε. Κάτι γινόταν στο αυτοκίνητο και δεν έβγαζε κρύο αέρα. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει έως στους 38 βαθμούς Κελσίου, τα ίδια με χθες δηλαδή. Στα δυτικά υπηρετικά με γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές, καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και στα υπηρετικά ορεινά, να ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα γενικότερα. Οι άνεμοι λίθοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 έως 7 μποφόρ. Τοπικά ισχυρότερη στο Αιγαίο, πάλι καλά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή λοιπόν σήμερα. Θα σημειώσει όμως μικρή άνοδο αύριο, μάλιστα. Θα ψηθούμε. Ο καιρός αύριο Σάββατο θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά των υπηρετικών περιοχών. Πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, σε γενικές γραμμές θα ψηθούμε. Την Τρίτη θα αρχίσει να υποχωρεί ο καύσωνας. Πρέπει να κρατάμε γερά και να ακούμε μουσικές τέτοιες.

0: Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου,
14: όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
16: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
15: Γιατί?
16: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
15: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Previously.
20: Στα κουνάβια.
19: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
21: Πάρε 5, δώσε 3.
19: Πάρε 5, δώσε 3.
21: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
22: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Take Me There, πόσο ατμοσφαιρικό, πόσο συναισθηματικό, πόσο ταξιδιάρικο. Παίζει να είναι και το αγαπημένο μου αυτή την περίοδο και από ό,τι ακούω αρέσει σε όλους σας. Να το αφιερώσω σε ένα συναισθηματικό κουνάβι στο Λουκά μου. Λουκά, είμαστε εδώ, είμαστε παρέα, είμαστε κοινότητα, πάμε δυνατά. Πάμε να δούμε όμως και την τυχερή μέρα για το Λουκά μας, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο. Λοιπόν, ελπίζω να μας προλαβαίνεις, να μας ακούσεις. Τυχερή μέρα, Λουκά, Κυριακή 26 Ιουλίου, με το βόρειο δεσμό στον υδροχό αρχίζει μια νέα εποχή αυθονίας και περιπέτειας που θα κρατήσει μέχρι τις 26 Μαρτίου του 2028, Λουκά. Και θα είναι ιδανική για να τολμήσεις να βγεις από το comfort zone σου και να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα, έτσι για να νεωθείς λιγάκι, το έχεις ανάγκη.

Επιστρέψαμε γλυκά και παιχνιδιάρικα, όπως ακριβώς είναι και τα βιντεάκια που μου στέλνετε. Πίτερ, έχω ξετρελαθεί με το ζωάκι σου. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το σκυλάκι. Είναι μυθικό. Τρελαίνω με τα βιντεάκια. Θέλω να μου στέλνετε, παιδιά, πού είστε, τι κάνετε, πώς είναι τα πράγματα στο γραφείο.

στο ζώδιό σου από το καλοκαίρι του 2025 διανύσατε μια μακρά διαδρομή συναισθηματική επούλωση με την έξοδό του και τον άνθρωπο Ερμή. Άρχισε μια σημαντική φάση περισυλλογή και εξέλιξη, η οποία ολοκληρώνεται τώρα στι 23 Ιουλίου. Επιστρέφω και με τα υπόλοιπα παιδιά. Τι ήταν αυτό τώρα, τι ανάλυση ήταν αυτή. Πάμε, Μάικλ Τζάκσον.

0: Music 892
1: Plus Plus Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus Plus Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δεν λογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
12: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
11: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμε να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο εκτός και αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
12: Ρε, ποιος είναι άνω των
11: 80. Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

Talk to you and not στα 30 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζω να διαβάζω μηνύματά σας. Εντάξει, είδα ένα υπέροχο, μια υπέροχη εικόνα με ένα κορίτσι μαγικό το οποίο παντρεύεται τον Νίκο μας στις 25 του μηνός. Παιδιά, να ζήσετε με το καλό, με το καλό. Και θέλουμε φωτό και θέλουμε όλο το παρασκήνιο. Τα θέλω όλα. Είμαι περίεργη. Βασικά, με ενδιαφέρουν οι ζωές σας, γιατί μου αρέσει γενικά να ακούω ωραίες ιστορίες, αγάπη και έρωτα. Είναι αισιόδοξες και ελπιδοφόρες. Φιλιά και στον Αλέξανδρο στο γραφείο στην Αργυρούπολη. Έλα, Αλέξανδρε, τελείωσε. Έχει φύγει. Έχει φύγει η σεζόν. Θα πάμε διακοπές πάρα πολύ σύντομα. Και στον Τάκη, στο λιμάνι στη Ραφίνα, πάντα ξεσηκωτικό ο Τάκης. Είναι μέχρι να τα τίναξω όλα και να έρθω. Πάμε στα ζωδιά και μας έχουν απομείνει τυχερές μέρες για τους καρκίνους. Η 5η 23 Ιουλίου, για τα λιοντάρια Τετάρτη 22 Ιουλίου. Τώρα είναι η εποχή σας, λέει εδώ. Παρθένη, Κυριακή 26 Ιουλίου. Πολύ τυχερή μέρα η Κυριακή 26 Ιουλίου για τους περισσότερους από εμάς. Ζυγή, 5η 23 Ιουλίου. Η επιτυχία, λέει, έρχεται κυρίως στην επαγγελματική σας ζωή. Σκορπιχή, τυχερή μέρα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Τοξότες, πάλι Κυριακή 26 Ιουλίου. Για τους εγώκερους, η Τρίτη 21 Ιουλίου. Ακουτάκι, ήρθε η στιγμή να κάνουμε μια επιλογή στην επαγγελματική ζωή μας. Πάλι με τα επαγγελματικά. Και ο υδροχός της 26 Ιουλίου, Κυριακή. Για τα ψαράκια μας, η τυχερή τους μέρα είναι η 5η 23 Ιουλίου. Σημειώστε τις μέρες και κάντε τις απαραίτητες κινήσεις.

0: Κορίτσια μου, κορίτσια μου, τι σας έχω, τι σας έχω. Fresh Line Set περιποίησης. Καταπληκτικό δωράκι. Pink Jungle Set περιποίησης σώματος. Τρία τεμάχια και δύο επιπλέον δώρα από την καλοκαιρινή σειρά Helios. Pink Jungle, το set περιλαμβάνει ένα statement φούξια trendy puffy τσαντάκι, ιδανικό για τις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις, που προσθέτει μια bold και μοντέρνα πινελιά στο look σου. Το set περιλαμβάνει αφρόλουτρο 300 ml που καθαρίζει απαλά και αφήνει την επιδερμίδα απαλή. Λάδι σώματος για λάμψη 150 ml που χαρίζει φωτεινή ηλιοκαμένη όψη. Αρωματικό νερό σώματος 150 ml που ανανεώνει και αφήνει ένα φρουτώδες καταπληκτικό άρωμα που διαρκεί. Χάρισε στην επιδερμίδα σου ενέργεια, φρεσκάδα και ένα άρωμα που σίγουρα ξεχωρίζει. Αν θες να το κάνεις δικό σου, τότε στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Fresh Line και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Music 892.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue.
15: Παντρούσκα, κάβαλης στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
20: Όλα
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Όχι, η Μαρία μάθος. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
23: Ναι, αλλά.
22: Απλά έχει μάθει σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
23: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
22: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
23: Το άκουσε και αυτό.
22: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
23: Είναι ήδη, είναι ήδη. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
22: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Το είδε που το παίρνει και εσύ τώρα και με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
24: Ο Φάνη που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
22: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
23: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
22: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
23: Τι θα πει τώρα.
22: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ πρώτα.
24: Δεν έχει ακούσει πώς μιλάει.
22: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
23: Πάντα.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 8.92 επιστρέψαμε με πολύ χαρούμενη διάθεση, γιατί παιδιά είναι Παρασκευή σήμερα και αύριο είναι Σάββατο 18 Ιουλίου και από τις 12 έως τις 2 σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Κάτι νέο συμβαίνει στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Γιατί Ντελούλου, ο Ευθύμης Κάλφας και η Εστερό Πιχαϊνά εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Πάρε μέρος στον Insta διαγωνισμό και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Βρες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Σας περιμένουμε όλους στον ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience.

Τα δωράκια μας και οι διαγωνισμοί μας συνεχίζουν. Καλοκαίρι, παιδιά, σημαίνει μικρές απολαύσεις. Ένα διάλειμμα στην πόλη, μία βόλτα στην παραλία και μία δροσερή γουλιά Starbucks. Για τους λάτρεις της μπανάνας, τα νέα καλοκαινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάσουν. Δοκίμασε το Iced Caramelized Banana Oat Shake Espresso, το Iced Caramelized Banana Matcha Latte ή το απολαυστικό Iced Caramelized Banana Velvet Latte. Starbucks Summer, βρες το αγαπημένο σου. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες να είσαι και εσύ τυχερός, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939 89 2 8 9 2 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Music 892.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά. Αριστερά.
13: Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
0: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
14: Τελούλου.
15: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
21: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
15: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέκη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
21: Όχι.
15: Υπήρχα... Μαμά τι είναι λάμπα.
21: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος, αμέσως,
15: να μην μπερδεύεστε.
21: Όχι,
15: είναι.
21: Ρε.
15: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
21: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη. Αντρικό το official, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
15: Ο διάδο όλος ο παππούς πώς τον λέγανε.
21: Γιάννη.
15: Και τον άλλο τον παππού.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Λοιπόν, λαμβάνω μηνύματά σας σχετικά με τις έρευνες, αλλά αυτό που σας απασχολεί περισσότερο είναι το love bombing. Δηλαδή, μου λέτε συχνά ότι ξεκινάει εσείς πολύ δυναμικά και μετά ξεφουσκώνει. Θα σας πω εγώ τα red flags για να ξέρετε τι να προσέχετε και τι να αποφεύγετε. Πάμε. Πρώτο και κυριότερο, αν σου λέει από τις πρώτες μέρες ότι είσαι ο άνθρωπός του, ότι δεν έχει ξανανιώσει ποτέ έτσι, αυτό ισχύει και για γυναίκες και για άντρες, παιδιά. Αν θέλει να επιταχύνει τη σχέση, δηλαδή της δίνει ένα άλλο γκάζι, μια άλλη ταχύτητα. Μίλα για συγκατοίκηση, γάμος, παιδιά, τα βάζει όλα στο τραπέζι. Αν μιλάει για διακοπές, μήνες μετά, ενώ γνωρίζετε ελάχιστα, αυτά δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σας τα λέω για να είστε προσγειωμένοι και να μην είστε στο ρωσίγνωφο πάνω. Αν στέλνει σταμάτητα μηνύματα και απαιτεί συνεχή επικοινωνία και προσοχή. Αν κάνει υπερβολικά δώρα ή τεράστιες ρομαντικές κινήσεις, ειδικά το καλοκαίρι ξεμυαλίζονται όλοι. Και μπορεί να μην εννοούν τίποτα από όλα αυτά. Αν δεν σέβεται τα όρια σου και πιέζει να περνάτε όλο το χρόνο μαζί. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο είναι πλασματικό. Δεν είναι μια υγιής κατάσταση. Να έχετε το νου σας.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια. Δηλαδή, πραγματικά κάνουμε μια ταχύρυθμη ψυχοθεραπεία όλοι μαζί εδώ στο Music 892. Να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό. Θέλω τη Δευτέρα να είστε εδώ στις 10 ακριβώς, να μου στείλετε φωτογραφίες, οπτικό υλικό που τόσο αγαπώ, και να έχετε μια υπέροχη μέρα σήμερα. Φιλιά πολλά.

0: ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Μπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
22: να ερωτευτούμε.
21: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
23: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Καλά. Πώς θα ρω γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
25: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
24: Τώρα.
25: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
26: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Previously, στα κουνάβια.
28: 168.568 ευρώ.
29: Τι, ποιος?
28: Θα κοστίσει
30: και τα γραφή μετά.
29: Πόσο ξάμεσο, γιατί...
28: 168.000.
30: Πολύ ευγενικό,
29: έτσι. Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω, κύριο, θα σας ακούσει κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε πλάκι, λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεσαι.
28: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
29: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
31: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλώς τα μουσικόπεδα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και στη δική μας εκπομπή. Music Booth ξεκινάει αμέσως τώρα μέχρι και τις 4. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο. Τι ζέστη είναι αυτή, ρε παιδιά, σήμερα. Από τις 8 ώρα το πρωί είχα ξυπνήσει να κάνω κάτι δουλειά, σας πω την αλήθεια, παιδιά. Και έκαιγε ο τόπος. Εύχομαι να είστε όλοι καλά σήμερα. Μακριά από τον ήλιο όσο μπορείτε εκεί κατά τις 2, 3, 4, δηλαδή όση ώρα περίπου θα κάνουμε εκπομπή. Αράξτε στη σκιά, χαλαρώστε, πιείτε τα δροσιστικά σας και εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση και το κέφι. Χρόνια πολλά να πούμε στη Μαρίνα και στο Μαρίνο της Αγία Μαρίνα σήμερα. Μεγάλη γιορτή, 17 ο μήνας, Παρασκευάρα, και ετοιμαζόμαστε για ένα καυτό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να δούμε ταυτότητα της ημέρας όπως κάνουμε τέτοια ώρα κάθε μέρα. Ο μήνας έχει 17, όπως είπαμε, σήμερα Παρασκευή. Σιγά σιγά πάει, παιδιά, τον τρώμε και τον Ιούλιο. Ο καιρός στους 36-37. Μπορεί να αγγίξει και το 38 σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπως καταλαβαίνουμε. Έχουμε καύσωνα κανονικό, καλοκαιράκι. Εντάξει, θα περάσει. Θα προσέχουμε, θα πίνουμε τα παγωμένα μας, τα δροσερά μας, θα καθόμαστε και σε μέρος εκεί σκιερό και όλα θα πάνε πολύ καλά. Αν είστε και κοντά και σε καμιά παραλία, ρίξτε και καμιά βουτιά και για μας. Εμείς μέχρι και τις 4 είστε εδώ με μουσικές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα στους δρόμους Αθήνας. Ίσως τμηματικά να συναντήσετε λίγο στον Κηφισό και λίγο στην Αθηνών Λαμίας. Άντε και στην Πανεπιστημίου, εκεί και στην Ακαδημίας. Κατά τα άλλα, τα βλέπω καλά για την ώρα. Ό,τι πρέπει για να συνεχίσουμε φορτσάτη με τις μουσικές μας. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε για ακόμη μια φορά και σε εσάς που ενδεχομένως έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα.

0: Music 892.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρκ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ,
9: φίλε, λίγο πιο απαλά.
8: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Ναι, γεια σας.
13: Καλησπέρα.
12: Πώς σας λένε?
13: Ελεονόρα.
2: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη που
13: έχεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ, θες κλέψεις τη δουλειά?
2: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
13: Ωραία,
2: έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
12: Να φύγω.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου,
12: τώρα
2: μην
13: πετάγεσαι. Κάτσε, ρε, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
2: Τι ζώδιο είσαι?
13: Είμαι εγώκερος.
2: Πως ταιριάζω με τους εγώκερους, δεν μπορείς να φανταστείς.
12: Θα κάνω με το.
2: Και η ηλικία σου?
13: Είμαι 27.
2: Α, και μικρή, όχι μεγάλη περασμένη της ηλικίας.
12: Ποια είναι η περασμένη της ηλικίας? Μη δεν σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Μετά και το πρώτο break από εδώ, από την εκπομπούλα μας και μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο σήμερα, ημέρα Παρασκευή. Καταρχάς, από ό,τι μου έχετε στείλει δύο κρατές μήνυμα και χαίρομαι πολύ που μου είπατε ότι πήγατε χθες στο Σύνταγμα και δοκιμάσατε τα mocktails και χαίρομαι γιατί έχω να σας πω ένα νέο, ότι θα είναι και σήμερα στο Σύνταγμα, παιδιά. Εκεί στη στάση που έχουν δημιουργήσει στο Σύνταγμα 7 με 9 το βράδυ, αν δεν προλάβατε χθες, αν θέλατε να πάτε και δεν σας βγήκε, αν δεν το είχατε ακούσει, ξέρω εγώ, μέσα, όλα μέσα είναι στη ζωή όπως καταλαβαίνεις, μπορείτε να περάσετε σήμερα. Η Green θα σας περιμένει εκεί, μάρκα αναψυκτικών, η αγαπημένη, έχει δημιουργήσει για εσάς 6 μοκτέιλες γεύσης με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, οπότε είστε σούπερ ξέγνιαστοι και από θερμίδες και από αλκοόλ, να μην σας πιάνει και το αλκοτέστ τώρα που έχει και πολύ εκεί έξω στους δρόμους. Θα πιείτε το μοχιτάκι σας, την παλώμα σας, ποια θέλετε. Έχει και ρόδι ginger lime, έχει και pink grapefruit και ό,τι θέλετε. Ό,τι σας αρέσει, όποια γεύση, σπεύσατε εκεί στην στάση να δοκιμάσετε και στείλτε μου και εμένα ένα μήνυμα να μου πείτε ποια σας άρεσε, γιατί εγώ τους έχω καθημερινά μαζί μου. Και εννοείται μπορείτε να μπείτε και στην κλήρωση για να κερδίσετε όλα τα mocktails του καλοκαιριού.

0: πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

Και επιστρέφω στο παρεάκι για να πάμε τώρα στα της Οδύσσιας. Εντάξει, έχετε δει, κυκλοφορούν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Sold out όλοι οι κινηματογράφοι στην Αθήνα. Εγώ προσωπικά δεν κατάφερα να το δω χθες το βράδυ. Για λόγους, καταλαβαίνετε, οικογενειακούς. Έχουμε ένα θέμα εκεί με τον πειρατάκο, με το σκυλάκο μου, οπότε έπρεπε να είμαι δίπλα του και έδωσα το εισιτήριό μου. Δεν κατάφερα, αλλά φαντάζομαι την άλλη εβδομάδα κάπως θα τα καταφέρω. Ωστόσο, το είδαν οι φίλοι μου. Έβαλαν 8 στα 10, δεν ξέρω τι βάζετε εσείς. Πάντως, εγώ θα πάω στο τηλεφάνημα του Ben Affleck στον Matt Damon, μόλις είδε την Οδύσσια. Αντέδρασε απίστευτα όμορφα. Το περίμενε, λέει, 45 χρόνια αυτό ο ηθοποιός. Είναι μία από τις μεγαλύτερες αγάπες της ζωής μου, είπε ο Ben Affleck. Ο Ben Affleck, συγγνώμη. Και πρόσθεσε ότι ήταν ένα ομυρικό έπος, όπως είπε. Είναι τόσο λάτρες, παιδιά, της Οδύσσιας. Μωρέ, μπράβο. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ο Ben Affleck μιλούσε ακατάπαυστα. Μιλούσε μία ώρα για την ταινία, όπως λέει εδώ ο Matt Damon. Τόσο πολύ που φαινόταν σαν την είχε δει 20 φορές, σαν να είχε παρατηρήσει και την παραμικρή λεπτομέρεια, είχε τόσα πολλά πράγματα να του πει και τόσα να σχολιάσει και τα έχει απορροφήσει όλα από την πρώτη προβολή. Σκεφτείτε εδώ τι γίνεται. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, θέλω ακόμα περισσότερο να δω την ταινία. Υπάρχει κανείς που την είδε να μας στείλει κανένα μήνυμα?

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
11: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
11: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
10: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: Coequipe, κομπάνιο,
6: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Previously, στα κουνάβια.
11: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
12: Ωραία. Βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
13: Όσο η καρδιά καλά χαρά.
12: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
11: Βλέπεις αυτά τα χέρια και που
12: γεμάτα ρόζους.
11: Τους βλέπω τους ρόζους.
14: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
12: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
11: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κλικάνε στο σβέρκο ραγάδες.
12: Τέλει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 89 Αθήνα, εδώ είμαστε λοιπόν. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο μέχρι και τι 4 το παρεάκι. Θα μείνω σε κινηματογραφικά νέα και επειδή ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο φανατικό κοινό τη ταινία La La Land, θα σα πω ότι επιστρέφει στου κινηματογράφου 10 χρόνια μετά την πρεμιέρα του. Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό, ωραία έκπληξη. Εγώ δεν είχα ακούσει κάτι, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς περισσότερα νέα. Δεν έχει κάτι άλλο. Το άλλο νέα που βλέπω εδώ είναι ότι ο Ντίντι πούλησε έπαυλη στο Μαϊάμι έναντι 55 εκατομμύριων δολαρίων, παρακαλώ πολύ, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή. Και όλες οι ειδήσεις και όλα τα site στο κομμάτι το κινηματογραφικό γυρίζουν γύρω από την ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια, όπως είπαμε και νωρίτερα. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές. Σε πολύ λίγο θα είμαι πάλι κοντά σας.

Μετά από τις μουσικές μας τις όμορφες, επιστρέφω να σας δροσίσω όσο μπορώ, να σας ταξιδέψω όσο επίσης μπορώ. Βασικά η Golden Star Ferries θα σας ταξιδέψει. Έχουμε τα νέα Golden Star Ferries. Κάτι νέο φτάνει λοιπόν στη Ραφίνα και το ταξίδι αλλάζει έτσι επίπεδο. Στο νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries, πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, επιλέγει την Andros σαν προορισμό. Είναι μαγικό νησί, όπως και η Τίνος και η Μύκονος, γιατί με αυτό θα πάτε πολύ γρήγορα και με άνεση, με καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:50 το πρωί. Από Ραφίνα. Δεν χάνετε τη μέρα σας, δεν χάνετε το χρόνο σας. Γρήγορα, εύκολα και ωραία. goldenstarferries.gr. Να δώσω ένα γλυκό φιλί στον Ανδρέα, την Κάτια, τη Σωτηρία και τη Μαρίνα σήμερα που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Μαρινάκι μου. Να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου.

0: Music 892.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
23: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
24: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
23: Γιατί?
24: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
23: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
0: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
25: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
20: 5 ευρώ.
25: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday,
26: Mr. President.
20: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Επιστρέφω λοιπόν, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Στο Γιώργο θέλω, μου λέει, ποια ομάδα υποστηρίζει η Ευαγγελία την Κυριακή και την Κυριακή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Η ΕΡΤ θα χτυπήσει κόκκινο από τη τηλεθέαση στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Την Ισπανία και την Αργεντινή. Θα σου πω, το έχω πει και πάρα πολλές φορές εδώ στον αέρα. Είμαι Αργεντινή από την Κούνια. Όχι τώρα με την περίοδο Μέση και τα σχετικά. Υποστηρίζω Αργεντινή όταν τα παιδιά στο σχολείο που πηγαίναμε υποστήριζαν όλα Βραζιλία και εγώ ήμουν μόνη μου να λέω Αργεντινή και να λένε υποστηρίζω Αργεντινή και γελάγανε γιατί το βρίσκαν πολύ αστείο, γιατί όλοι υποστηρίζαν Βραζιλία, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δικαιώθηκα, είδες που δικαιώθηκα. Χρόνια μετά δεν είμαι μόνη μου πλέον. Όμως θα σου πω κάτι. Να σας πω, αγαπώ πάρα πολύ την Ισπανία και όταν ήμουν μικρή υποστήριζα και Ισπανία, Ολλανδία γιατί μου άρεσε, ήμουν φαν του Ντάβιτς και Ιταλία. Οπότε τώρα την Κυριακή, εντάξει, εννοείται είμαι με την Αργεντινή, αλλά δεν ας πω ότι δεν γκρέχω και μια αγάπη στην Ισπανία. Δεν ξέρω εσείς.

αφήνω το μουντιάλ. Πιάνω τη δροσιά. Πιάνω τα green mocktail στην αγαπημένη μου green. Λοιπόν, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είστε κοντά στο κέντρο, περάστε γρήγορα από το Σύνταγμα. 7 με 9 το βράδυ σας περιμένουν εκεί σε μια πάρα πολύ ωραία δημιουργική στάση. Την έχουν φτιάξει μόνο για εσάς και για τους περαστικούς και για τους ακροατές μας. Θέλω να πάτε να δοκιμάσετε τα Green Mocktails και να μπείτε και στην κλήρωση, γιατί μπορεί να φορτώσετε πράγμα, παιδιά. Μπορεί να φορτώσετε πράγμα και να πάρετε πράγμα για το σπίτι, για το καλοκαίρι. Όλα τα mocktails του καλοκαιριού. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν σε νοιάζει τίποτα και πάμε για μουσικάρες. Είναι Παρασκευή, πρέπει να παρτάρουμε.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
7: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
6: φυσικά.
7: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
8: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
7: Ακριβώς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ναι.
6: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
7: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
6: Και όσο μπορώ.
7: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
6: Θα μου το αναγνωρίσεις.
7: Αν το δω, ναι.
8: Βλέπεις.
7: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και μετά από αυτή την κομματάρα επιστρέφω. Ευαγγελία Τσιρλίδα στη συχνότητα. Ακούτε Music Booth μέχρι και τις 4 στο παρεάκι και πάμε να στείλουμε τα μηνύματά σας γρήγορα γρήγορα στο Viber 6939-892-892. Primer X Ζάμνα, όνομα τεπώνυμο, γιατί θα γίνει χαμός 4 και 5 του Σεπτέμβρη. Τα παιδιά εκεί στο Primer ετοιμάζουν πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Το line-up είναι καταπληκτικό. Οι καλύτεροι DJs του πλανήτη θα περάσουν από αυτό. Ζάμνα X Primer, υπενθυμίζω, μην το χάσετε, γιατί θα έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις και πολλά πράγματα που θα γίνουν. Ο Music 892 θα είναι εκεί, εννοείται, για ακόμη μια φορά. Και να πούμε για κάτι μαγικό και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, ότι το Primer κατάφερε να φτάσει τη 19η θέση στα φεστιβάλ του πλανήτη και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί βάλαμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι και εσείς που μπήκατε και το ψηφίσατε. Και να σας πω ότι ετοιμάζουμε κάτι πολύ πολύ μεγάλο για το επόμενο. Δεν μπορώ να πω τίποτα, όχι ότι ξέρω πολλά, αλλά να ξέρετε ότι αν αυτό σας φανεί ότι έχει ανέβει πολύ ο πύχης, το επόμενο που έρχεται σίγουρα θα σας συγκλονίσει απίστευτα πολύ. Μόνο ωραία πράγματα. Εδώ στη συχνότητα να μένετε συντονισμένοι και εμείς σας έχουμε τα εισιτήρια για τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα events της χώρας και γιατί όχι και του πλανήτη.

Και επιστρέφω στην παρέα για να πάω στα μηνύματά σας. Πολλοί μου έχετε στείλει μήνυμα ότι είδατε την Οδύσσια και ότι σας αρέσει πάρα πολύ, ότι βρήκατε ένα μικρό έπος, ότι είχε πολύ δράση, πολύ ωραία στοιχεία, ότι οι ερμηνείες ήταν καταπληκτικές. Επίσης, ξέρετε τι μου έκανε εμένα εντύπωση. Στο δικό μου το Instagram τώρα, έτσι, το δικό σας δεν ξέρω. Αλλά ο περισσότερος κόσμος πάει να δει την Οδύσσια. Αν κάνει αναρτήσεις με κάποιες μικρές σκηνές, γιατί απαγορεύεται όπως καταλαβαίνετε, από Tom Holland, παιδιά. Από την ερμηνεία του Tom Holland. Και δεν έχω δει, ας πούμε, μία με τον Matt Damon. Όχι ότι δεν θα είναι καταπληκτικός, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, είναι τόσο καλός ο Tom Holland, γιατί καλός είναι. Αλλά δεν το περίμενα όλοι να κάνουν ενάρτηση από εκεί. Που βέβαια έχει πάρει και τα εύσημα. Η Anne Hathaway, που υποδίδει την Πινελόπη στην Οδύσσια, είπε ότι θα ήθελε να έχει έναν γιο και στη ζωή σαν τον Tom Holland. Και

εκπληκτική ζεντάγια η οποία υποδίεται την Αθηνά και είναι η σύζυγος του Tom Holland. Του έδωσε ένα backstage-ικό σκηνικό. Τότε επέστρεψε ο Tom Holland στο σπίτι τους μετά από το πρώτο ραντεβού με τον Christopher Nolan, όπου ήταν ο πρώτος που κλήθηκε για την ταινία από τους δυο τους. Η ζεντάγια κλήθηκε μετά. Του είπε, πες μου ότι είπες ναι. Πες μου ότι δεν απέρριψες την πρόταση, γιατί έπεφταν τα γυρίσματα μαζί και με την ταινία του Spider-Man, που είναι ο Spider-Man, όπως καταλαβαίνετε. Αν του λέει είπες όχι, ξέχασέ με, του λέει θα σε αφήσω για πάντα. Και όλα αυτά τα ωραία. Οπότε συνεχίζουμε. Αυτά μικρά έτσι παρασκηνιακά, όμορφα από τις ταινίες και επιστρέφω.

0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
17: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές.
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
18: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
19: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
20: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
0: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Τελούλου.
23: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
24: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να
23: είστε
24: καλά.
23: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
24: Όχι.
23: Υπήρχα... Μαμά τι είναι λάμπα.
24: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος αμέσως,
23: να μην μπερδεύεστε.
24: Όχι,
23: είναι. Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
24: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη. Αντρικό το φύση, αλλά οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
23: Ο διόδο όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
24: Γιάννη.
23: Και τον άλλο τον παππού.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Τώρα στην Αντζελίνα Ζολή θα πάω, παιδιά, η οποία περιμένει την ενηλικίωση των μικρότερων παιδιών της και μόλις γίνει αυτό, όπως λέει, θα ετοιμάζεται να ανοίξει ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή της, να ανοίξει τα φτερά της για περισσότερη ελευθερία, να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες, να έχει περισσότερη ευελιξία στη ζωή της. Φυσικά και περιμένει να ενηλικιωθούν τα παιδιά της και μετά είναι αυτό που λέει, ρε παιδί μου, όταν ενηλικιωθούν τα πράγματα θα είναι καλύτερα και εγώ πλέον μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και ό,τι μπορεί να φανταστώ. Μπορεί να ταξιδέψει πολύ περισσότερο. Μπορεί να επιλέξει να μείνει κάπου εκτός Λος Άντζελες. Φαντάζομαι δεν της αρέσει η ζωή εκεί. Γι' αυτό το λέει ότι κιόλας ότι θα μετακινηθεί. Αλλά να δούμε τι θα επιλέξει. Εγώ φαντάζομαι κάπου εξοχή. Τη φαντάζομαι την Αντζελίνα Τζολί. Και μιας που λέω εξοχή, καμία σχέση, το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουν ο Ευθύμης με την Αστερόπη μου, που θα πάτε στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και η Λία Βενέζη. Γιορτάζουν, όπως καταλαβαίνετε, το ανανεωμένο κατάστημα. Έχουμε εγκαίνια. 16 με 19 Ιουλίου γίνεται η γιορτή που σας είπα, με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Παίρνετε μέρος όμως και σε έναν άλλο διαγωνισμό εκεί και διεκδικείτε δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ και φυσικά οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί. Αρκεί να πάτε σε αυτό το live radio experience που θα είναι μαγικό.

Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Παρασκευούλα, υπέροχη Παρασκευούλα ζάχαρη. Καυτή Παρασκευή θα λέγαμε, στους 36-37 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα. Αρκετή ζέστη. Εύχομαι να έχετε κάνει ωραία πλάνα για το Σαββατοκύριακο και για σήμερα το βραδάκι. Επιλέξτε και ένα θερινό ωραίο σινεμαδάκι να φάτε τα popcorn σας, να δείτε και μια ωραία ταινία. Ούτως ή άλλως κυκλοφορούν και πάρα πολύ ωραίες ταινίες και στα θερινά, είτε οι παλιότερες είτε και οι νεότερες κυκλοφορίες. Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει. Αφήνω και δίνω σκυτάλι σε Μάγκη Χαραλαμπίδου και Μάγκη Στάτς. Θα ακολουθήσουν και οι αγαπημένοι μου Ντελούλου και η Ξένια Γκάλη με πάρα πολύ μουσική. Μέχρι τη Δευτέρα να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στη μία. Πολλά γλυκά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά. Αριστερά.
13: Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: This is Maggie's Touch.

λίγες μέρες θα έλεγα πριν εκνευσεί ο Ιούλιος. Η Αθήνα ακόμα σφίζει από κίνηση και ζωή. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες που γεμίσουν τους δρόμους της. Παρ' όλα αυτά, εγώ σήμερα στον Κηφισό, γιούπι γιούπι, δεν είδα πολύ κίνηση. Αλλάζει σιγά σιγά το σκηνικό.

Ιωάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. No. Μάκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Hello, guys. Hello. Νάτι και η Ρώμη στον Νικόλα που κάνει διακοπές. Weekend στη Ρώμη. Μ' αρέσει το σκηνικό και έχει ζέστη, αλλά...

Ξεκινήσαμε τριπλέτα με το καλησπέρα μάκι μας. Καλό Απόστολε. Δημήτρη, ωραία ιδέα αυτό που έστειλες. Εννοείται θα παίξει πολύ σύντομα. Πάμε. Πάμε δυνατά. Μέχρι τις 6 εδώ. Ετοιμάζουμε τριπλέτες, τετραπλέτες, πενταπλέτες για τις μέρες που το Μάγκη Στάρτ θα είναι μακριά. Θα είναι μακριά σας. Θα κάνει διακοπές. Καλησπέρα Μάγκη μου, μου έστειλες την πλέτα και σου στέλνω και εγώ αγαπημένο να τα αποδώσω. Αν σου αρέσει μπορείς να το παίξεις φυσικά και μου αρέσει. Δημήτρη, πάρα πολύ ωραία ιδέα, το ξέρω, το αγαπώ πολύ. Σε όλες εκτελέσεις αγαπώ αυτό το κομμάτι. Η Αντιγόνη θέλει να ακούσει, έχουμε πάρα πολύ και να το παίξουμε. Τη θυμίζει λέει τέλειο βασιλέματα τότε που ο ήλιος έπεφτε σιγά σιγά την ώρα του Μάγκη Στάρτ. Ναι, αξίζει να το θυμηθούμε και μαζί όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί ακούγοντας αυτό το κομμάτι την ώρα που έπεφτε ο ήλιος. Αφιερωμένο. Μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, καλησπέρα.

μου λέει η Αντιγόνη ότι τώρα θυμήθηκε και τα καλά παιδιά. Να ακούσουμε και τα καλά παιδιά. Άλλος έρωτας. Το θυμόσαστε. Α, όχι, όχι. Περίμενε. Δεν μπήκε. Και αυτό όμως τα αγαπάμε. Μετά τα καλά παιδιά. Αυτό για τη Μελίνα αφιερωμένο. Είναι καινούριος έρωτας του Μαγκιστάζ αυτό. Τάτι, το πρώτο κομμάτι θέλεις να σου στείλω.

Πολύ καλά πήγε το πρώτο κομμάτι σήμερα. Έχει 18 μηνύματα. Ευχαριστώ. Τέλεια, πολύ χαίρομαι. Και να σκεφτείτε ότι το έβαλα και λέω, πά, έπρεπε να βάλω κάτι πιο δυνατό. Αλλά πήγε πολύ καλά. Έτσι, δοκιμάζουμε, τσεκάρουμε κομμάτια, φτιάχνουμε playlist. Αγαπημένη playlist για τον μήνα Αύγουστο.

Έχω πει άπειρες φορές, θέλουμε λίστα στο Spotify. Να σας ακούμε παντού και συνέχεια. Και στο τρέξιμο και στο αμάξι και τον Αύγουστο και παντού. Καλησπέρα Μάγκη μου, σοκώ από το αυτοκίνητο και καρτερό. Βάλε το νέο τραγούδι που έπαιξε χτες στο Sexy. Ωραία, ολοκένει η παραγωγή Μάγκη Στάτς. Καινούργιο δικό μου κομμάτι, παρέα με High Profile. Δεν βαράμε μόνο, κάνουμε και τέτοιες παραγωγές. Καλό.

Παιδιά, αυτό που παίζει τώρα λέγεται Sexy. Είναι ολοκαίνουργη παραγωγή δική μου και του High Profile. Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει, το ακούτε μόνο εδώ στο Μαγκιστάτ. Πόσο χαίρομαι που σας αρέσει και έλεγα στον High Profile ότι δεν θα τους αρέσει πολύ, αλλά τελικά δεν είχα δίκιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Awakened, έρχεται.

I was not born. I was summoned from silence before the storm.

Καλησπέρα, Μάγκη. Ο Βικτωράκος μου είπε να σου γράψω. Τελείωσε σήμερα το Summer Camp και περιμένει να φύγουμε διακοπές. Παρακαλώ, βάλτε το Weekend. Καλά, έχω εντυπωσιαστεί τόσο πολύ, Αντώνη, το λέω ξανά, που στον Βίκτορα αρέσει αυτό το κομμάτι που, εντάξει, δεν είναι και τόσο παιδικό, δεν το λέγεις παιδικό κομμάτι. Τι γούστο, τι ωραία αυτή έχει ο Βίκτορας. Καθόλου τυχαίο, αφού είναι κρατής του Μαγκιστάτς και γιος, βέβαια. Τα φιλιά και την αγάπη μου, σας αγαπώ πολύ πολύ.

Πρέπει να γίνει post, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό να το έχουμε και στα social. Συμφωνώ. Τριπλετίτσα και εκεί, ε. Να τα σάκια αφιερωμένο. Επιτέλους παίζει το υπέρτατο. Μας έχει φάει το αμάξι και μπήκε το awaken. Μαγγίζουμε για να σε ακούμε, μωρέ. Κοριτσάρα μου, φιλιά. Καλησπέρα Μάγκη, είμαι νέος ακροατής του σταθμού. Όλα τα τραγούδια σας είναι υπέροχα. Όταν λέτε ότι ανεβάζετε τις τριπλέτες, μπορώ να μπαίνω για να τις ακούω. Δυστυχώς ανεβάζουμε μόνο εδώ στο Viber. Δεν τις ανεβάζω κάπου αλλού. Και λέω δυστυχώς, γιατί ναι, μεν υπέροχο για την κοινότητα του Μάγκη Στάτς εδώ στον Music 892. Αλλά καλό θα ήταν και όταν δεν έχουμε Μάγκη Στάτς να μπορείτε να ακούτε τα κομμάτια από κάπου, να τα ανεβάζουμε κάπου. Θα φτιάξω κάτι, σας δίνω το λόγο μου. Επίσης, με ρωτάς αν παίζει κάποια playlist. Όχι, δεν παίζει συγκεκριμένη playlist στο Maggie Stats. Παίζουν κάθε μέρα κομμάτια ανάλογα με το πώς νιώθουμε. Είτε εσείς είτε εγώ. Είναι μια διεργασία που γίνεται μαζί. Γίνεται παρέα αυτή η διεργασία. Δεν γίνεται από μια πλευρά. Δεν είναι μονοπλευρή. Χάρη σε αυτή τη διαδραστικότητα της εκπομπής. Αυτή η μαγική αμφίδρομη σχέση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Καλώς όρισες στην παρέα μας, Νίκο. Παρ' όλα αυτά μπορώ να σου στέλνω τα κομμάτια εδώ στο Viber. Μέχρι να δούμε πού άλλο θα τα ανεβάζουμε για να τα βρίσκετε και να τα ακούτε, να μπορείτε να συντονίσεστε με τις μουσικάρες αυτές συνέχεια και όποτε θέλετε και όπου θέλετε. Άλλο ένα πάρα πολύ αγαπημένο. Μάγκη, μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπές? Μέχρι τέλος, παιδιά, του μήνα. 31 σταματάμε. 1η Αυγούστου είναι τα γενέθλιά μου. Θα τα γιορτάσουμε εδώ στον αέρα την Παρασκευή, που είναι 31. Αλλά μέχρι τότε έχουμε. Όλα τα ραδιοφώνα σταματάμε 1η του μήνα. Όχι μόνο Music 892. Συνεχίζει να εκπέμπει ο σταθμός και οι σταθμοί μουσικές χωρίς παραγωγούς. Ρινάμωσε, είναι κομματάρα. Σ' ακούμε, τον μπαμπά μου είσαι καλύτερη και ο μπαμπάς είναι ο καλύτερος. Αγαπάμε μπαμπά Κατερίνας. Είναι και κούκλος. Τα φιλιά και την αγάπη μου.

Μαγκάρα ακούω με τους αθλητές μου τώρα στην προετοιμασία και πέτρες ελαττωμείο να τους έβαζα να σπάνε σε beach bar. Θα νιώθουν ότι είναι τέτοια να ακούω. Χρήστο, πολλά φιλιά, παιδιά. Έρχεται κομματάρα αμέσως τώρα. Δεν έχουμε φτιάξει τριπλέτες σήμερα, έχετε δίκιο, γιατί μου λέτε να στείλω τριπλέτες και δεν έχω. Δεν τα έχω γκρουπάρει. Τι να πρωτοστείλω από όλες αυτές τις υπέροχες κομματάρες. Γιώργο, σας στέλνω. Και αυτό είναι πολύ αγαπημένο του Μαγκιστά, έτσι το θυμόσαστε.

Γιώργο, σου στέλνω και αυτό που παίζει τώρα και το προηγούμενο. Για να είμαστε σίγουροι. Signal in the dark. Κοκαίνη remix. Σας το στέλνω και αυτό αν το θέλετε, παιδιά, μαζί με το προηγούμενο ή και μόνο του. Κάνω μια πρόταση για όταν τελειώσει την εκπομπή από τους ακροατές να στείλουμε κάποιοι ένα φωνητικό μήνυμα χαιρετισμό και να παίζει σα σποτάκι κατά τη διάρκεια της ημέρας και να ακούμε τους ακροατές. Παραδείγματος χάρη, με λένε Σεραφείμ και ακούω Music 892 ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι. Πρόταση. Oh, πάρα πολύ ωραία πρόταση. Περιμένουμε το Maggie Stats και τέτοια. Σεραφείμ, φιλιά, κλαίω. Ωραία, ωραία. Ωραία ιδέα. Φυσικά και να τολμήσεις, Κωνσταντίνε μου. Δημήτρη, τι κάνεις? Όλα αγαπημένε, φιλιά. Πού είσαι τόσο καιρό, δεν μας ακούς? Τι έγινε? Δούλευες, άλλαξες δουλειά, κάτι έγινε? Σε ξεχάσαμε. Μαγκούλα μου, καλησπέρα. Τι κομματάρι ήταν αυτή που έπαιξε στην αρχή? Βουλγάρικο ήταν. Α, ήταν το δεύτερο αυτό. Θα σου στείλω. Έχω κατεβάσει όλα όσα μου έχει στείλει να τα έχω τις δύσκολες μέρες του Αυγούστου που θα μας λείψει πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, κοριτσάρα μου, όμορφη. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένο μου. Εδώ θα είμαστε. Ναι, ναι. Θα φτιάξουμε, μου λέει η Στεφανία, υπεύθυνη στα social, να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Λέει, να τα έχουμε σε ποστάκια, να τα ακούν οι ακροατές τα κομμάτια μας, τα κομμάτια του Μάγκιστα. Το στέλνω και αυτό λοιπόν που έπαιξε. Ό,τι θέλετε, όλα εδώ. Μουσικάρες και σήμερα έτοιμοι για διακοπές κι εγώ. Τελευταία μέρα δουλειάς. Χαιρετίσματα από Μάλτα. Από αύριο θα σας ακούω από Ελλάδα. Yeah, Κωνσταντίνα! Με το καλό, καρδιά μου. Με το καλό, κοριτσάρα μου. Μάγκη, σ' αγαπάμε. Στείλε καμιά τριπλέτα και σε εμάς. Μάρια, πολλά φιλιά κι εγώ. Εγώ πιο πολύ. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, 34 βαθμούς και ανεβαίνουμε όπως και εσύ. Φιλιά, πες μου όμως τις καλύτερες μουσικές, ναι. Ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα και σήμερα, παιδιά, για αυτή την απίστευτη και διαδραστική σχέση που έχουμε χτίσει τόσα χρόνια τώρα. Σωτήρη μου, καλώς ήρθες. Το προηγούμενο που έλεγε Lost in the Desert έφτασε, λένε να μου σου στέλνω. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Τα λαμάσκα, ναι. Μάγκη Θεάρα, πάω επίτραφο στο χωριό και σε έχω παρέα. Κατερίνα, Κατερινάκι μου, καλό ταξίδι, γλυκό μου. Σεξι, σεξι, αφού είσαι μαγκούλινο σεξι, πώς να μην γράψεις αυτό το τραγούδι. Βλακία, αν δεν έχει μαγκουλίνη το καλοκαίρι, κλείνουμε τα ραδιόφωνα. Αγαπημένη μου. Μαγκή, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που χορεύω με τις πατερίτσες μου και η Ευαγγελία γελάει μαζί μου. Μπράβο σου όμως, και με τις πατερίτσες και χορεύεις. Αυτό θα πει η Μαγκή Στάτς. Σε σηκώνει ακόμα και με πατερίτσες. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, φιλιά. Και στην Πράγα να στείλουμε πολλά φιλιά. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος και η Ευαγγελιό είναι από τους πιο φανατικούς μου ακροατές. Είναι κάθε μέρα στην παρέα μας. Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα που να μην μου στείλουν μηνύματα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ τόσο πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Μεγάλα παιδιά.

Πόσο σας αγαπώ όμως, εγώ πιο πολύ, Αφροδίτη, φιλιά. Απόστολη και εγώ, πολύ πολύ. Και εμένα θα μου λείψετε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Θέλω να σας πω ότι έχω και σήμερα ακτοπλοϊκά Sea Jets. Yes, baby. Και σήμερα θα δώσουμε και τις προσκλήσεις για το primer που δεν πρόλαβα να δώσω χτες. Οπότε ετοιμαστείτε, όλα αυτά θα τα κάνουμε την επόμενη, το επόμενο μας ημίωρο. Επιστρέφουμε Σίλα που κάνει πάταγο στο μαγιστά της και όχι μόνο. Ηλία μου, φιλιά πολλά. Συμπαντικέ μου φίλε και εγώ πολύ. Παναγιώτη, φιλιά.

Νάντια, πολλά φιλιά. Ευχαριστώ. Αντιγόνη, I love you. Πότε θα φύγεις καλέ, έχουμε ακόμα καιρό, πρέπει να σου κάνουμε birthday party, έχουμε καιρό ακόμα. Ναι, θέλω birthday party την Παρασκευή 31 του μήνα, πρώτη με τα γενέθλιά μου παιδιά. Παρασκευή τελευταία μέρα εκπομπής, εκπομπών, το Σάββατο 1η Αυγούστου. Θα γιορτάσουμε από την Παρασκευή, έχετε δίκιο.

0: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music σε πάρα πολύ λίγο. Με το κουνήσει κανείς, έρχονται κομματάρες, δωράρες και πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα, η δική σας, καθημερινά 4 με 6 εδώ στο Music 892 στο Maggie's Touch.
1: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
3: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
2: Γιατί?
3: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
2: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
21: Κύριε Αντών,
20: ναι.
21: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις.
0: Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
26: This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
27: Έρχεται κομματάρα, έρχεται. Έμανε. Ο Αντρέας είχε ακούσει που έλεγα ότι τα γούστα μας ταιριάζουν εδώ στο Maggie's Touch. Ό,τι σας αρέσει μου αρέσει, ό,τι μου αρέσει σας αρέσει. Είναι μια έτσι αμφίδρομη μαγική σχέση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Την έχουμε χτίσει αυτή τη σχέση, παιδιά, τη ραδιοφωνική, τόσα χρόνια τώρα. Είναι έρωτας. Κομματάρα. Dan Thompson, Deep Horizon. Δώσε και σώσε. Φύγαμε, πάμε. Μάγκη, πρώτη φορά σου έστειλα μήνυμα, η εκπομπή σου τα σπάει, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Μάριε μου. Συγγνώμη που καθυστέρησα να δω το μήνυμα. Τα μήνυματά σου, μάλλον. Με καταλαβαίνετε, προσπαθώ, παιδιά, πάρα πολύ. Να τα διαβάζω όλα, όλα, να απαντάω στα πιο πολλά. Ευχαριστώ για την αγάπη, την υποστήριξη και την κατανόηση. Καλησπέρα στην υπέροχη Μάγκη με το μοναδικό της Μάγκη Στάτς. Γυρίζουμε από θάλασσα, φίλια πολλά, Μαρία, Χρήστος και Άγγελος. Καλησπέρα στο φοβερό παρεάκι. Πόσο χρονών είναι ο Άγγελος? Ο Άγγελος είναι ο μικρός. Είναι ο μικρότερος της παρέας. Ο Άγγελος νιώθω ότι είναι.

Ο Βενιαμίν μας και ο πρωτοετής μας. Πείτε μου να χαρώ. Μαρία μου, πες μου να χαρώ. Πες μου Χρήστο. Χαράχια ακόμα για CJ. Θέλω να τα χώλα σας τα μηνύματα μαζί συγκεντρωμένα. Δεν πειράζει που έστειλες, απλά στείλε μου ξανά όταν το πω. Μάγκη θα μας λείψει, Ελένη μου, και εμένα πάρα πολύ. Επιστρέφοντας όμως, παιδιά, θα έχουμε παρτάρα. Και θα είναι τέλειο αυτό. Θα έχουμε κάτι να περιμένουμε, ρε φίλε. Και η επιστροφή θα είναι μαγική πραγματικά. Πάμε για Σίλα. Ξέρω το αγαπάτε. Θα δώσω προσκλήσεις για Primer Music Festival, στο οποίο φυσικά ο Music 892 είναι για άλλη μια χρονιά χορηγός επικοινωνίας. Ποιος άλλος θα ήταν? Σε πολύ λίγο, σε πολύ λίγο.

Κλαίω με το γατί που μου είσαι λίρο. Χορεύει, λέει, σιλά. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Έρχεται και η Οδύσσια. Μάγκη, και το βουλγάρικο που έφελα στην αρχή, ωραία, σας στέλνω και αυτό. Μου έχετε ζητήσει πολύ και το βουλγάρικο, έχετε δίκιο. Δεν το έχω στείλει, στέλνω το δεύτερο. Το πρώτο, μάλλον, ήταν το δεύτερο.

Τι για το Μουντιάλ πλησιάζει το τέλος του? Εσύ είσαι ξύπνιος. Για την Novibet, ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστε και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν κυριολεκτικά δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Περισσότερες πληροφορίες λοιπόν, novibet.gr.

όπως θέλω, Μιχάλη, σε ευχαριστώ επιτέλους. Το βρήκαμε. Εντάξει, Μιχάλη, ευτυχώς. Το είδα το μήνυμα. Ο Music 892 για ακόμα μια χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Primer Music Festival. Συνεχίζει να γράφει ιστορία, κατακτώντας χάρη σε εσάς την 19η θέση παγκοσμίως στη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας ετοιμάζεται για το Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. 2 ημέρες, 2 stages, κάθε μέρα και περισσότεροι από 17 κορυφαίοι διεθνείς artists δίνουν το παρόν. Δεν πρέπει να χάσουμε τη μεγαλύτερη dance εμπειρία. Αν θέλεις και εσύ να ζήσεις για μια ακόμη φορά τη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 και το Monkey Stats ξέρει να σου προσφέρει, κέρδισε διπλή πρόσκληση αμέσως τώρα. Στείλε μήνυμα στο Viber μας εντελώς δωρεάν. 693-9892-892, γράψε Prime.

Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Calls, Mind Against, Simza και τουλάχιστον 11 ακόμα διεθνή καλλιτέχνες στις 4 και 5 του Σεπτέμβρη στο ΆΚΑ. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Primer, ονοματεπώνυμο στο 6939892892. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Με 2 stages κάθε μέρα και περισσότερους από 17 διεθνείς artists. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη dance εμπειρία. Ο Music 892 για ακόμη μια χρονιά είναι μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Μετά το εντυπωσιακό New World με τους RG και Artbat στο Θέατρο Βράχων που έγινε χαμός, το Primer Music Festival επιστρέφει με το Zamna X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ, 2 stages. Κάθε μέρα με περισσότερους από 17 διεθνείς artists που θα σου κόψουν την ανάσα. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2, γράψε Primer, ονοματεπώνυμο.

Θυμάμαι είχαμε παίξει Bonnie Tyler και είχαμε σχολιάσει το θέμα της υγείας της. Είχαμε παρακαλέσει το Θεό να τα καταφέρει, δυστυχώς.

0: ton regard.
1: Αισθαντικό, υπέροχο. Θέλει να δροσιστεί, μου γράφει η Ειρήνη. Θα δροσιστείς με αυτή την υπέροχη κομματάρα που θυμίζει ηλιοβασιλέματα στο Μαγιστάτς. Όσο περνάει ο Ιούλιος και μπαίνουμε σε φάση διακοπών. Τι όμορφο περάσαμε και φέτος, παιδιά, το χειμώνα. Το γαλλικό ήταν αρχιστηριγματικό. Στο Στέλνο, Βασίλη μου, πραγματικά πολύ όμορφο. Όντως πολύ ωραίο, στο Στέλνο. Το θυμόσαστε αυτό το υπέροχο, ταξιδιάρικο, ανέμελο,

0: με τη μαγική φωνή του Πέτρου Φυσούν. Πόσο λίγα βασιλέματα με αυτό το υπέροχο, μελοποιημένο, μαγικό κομμάτι.
1: Να είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να είναι σαν κάτι να μου λες, κάτι ωραίο κοντά. Για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κουντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων.

0: παίζει. Βγούμε από την τεκμηριά αυτού του κόσμου. Βγούμε από την τεκμηριά αυτού του κόσμου.
1: Η μελοποιημένη ποίηση πιστεύω πως είναι ικανή να εκτοξεύσει την ψυχή μας το περπέραν. Τι ωραία δουλειά πραγματικά. Μεγάλη, παιδιά, ευγνωμοσύνη και θαυμασμό στη μαγική φωνή του Πέτρου Φυσούν που έδωσε ένα αγνίαν του την απαραίτητη καλή πρωτήλη για να γίνει αυτό το τόσο πανέμορφο κομμάτι.

0: Κι όλο και με ρωτούσατε τον τίτλο του. Πόσο γρήγορα πέρασε ο χειμώνας την παρέα σας. Παιδιά, έχουμε ακόμα τέλος του μήνα, σας αφήνω και μου αφήνετε. Έχουμε ευτυχώς ακόμα, έχουμε λίγο λιγότερο από μισό Ιούλιο.
1: Άνεσα να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει, και σένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει, και να σαν κάτι να μου λες, κάτι ωραίο κοντά, για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων, και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κουντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων, και όλο να λες, να λες τα θάμπη της νυχτός για ένα με γυάλινα μπανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.
0: Ο έρωτας. Πόσα λιωβασιλέματα, Θεέ μου.
2: Ο έρωτας συμποσίαχη και συνδεδημόνευ είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μας.
0: Παναγιώτη, συμφωνείς?
2: Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.
3: This is Maggie's Touch.

0: πόλεμος και θάνατος μαζί. Καλά, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Μέχρι τις 6 Μάγκη Στάτς, Μάγκη Χαραλαμπίδου, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με μουσικάρες εδώ στο Music 892. Έφτασα.
1: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Boom! Music 892.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο.

0: όλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Boom!

Άλλη μια εκπληκτική συναυλία Kind Music. Και ο χορηγός επικοινωνίας βέβαια ήταν ο Music 892. Kind Music. Cloudy Eyes. Μάγκη Χαλαμπίδου στον αέρα του Music μέχρι τις 6. Εδώ είμαστε. Ένα ταξιδιάρικο για την Ειρήνη που βρίσκεται στο αυτοκίνητο και ονειρεύεται καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι τις 6 Μάγκη Χαλαμπίδου, Μάγκη Στάτς. Hello everyone. Σε πολύ λίγο έχουμε ακτοπλοϊκά CJETS. Get ready.

τον Αγγελάκο που πέρασε στην Πάτρα, το καμάρι μας, και τελείωσε το πρώτο έτος τώρα και είμαστε μέσα στη χαρά και τρελνόμαστε που σε ακούμε. Πάρα πολλά φιλιά. Συγχαρητήρια, αγαπημένο μου. Μόνο χαρές εύχομαι, Μαρία και Χρήστο, να το χαιρόσαστε τον Αγγελό σας. Μόλις τη σημασία.

Παρατηρώ τις εμφανίσεις της αγαπημένης Zendaya, η οποία κυριολεκτικά επαναπροσδιορίζει τον Gresham Chic με απόλυτη έτσι γλυκιά, όμορφη, σύγχρονη πολυτέλεια. Η σχέση της μόδας με την ιστορία δεν υπήρξε ποτέ στατική. Αντίθετα, εξελίσσεται, θα λέγαμε, μέσα από νέες ερμηνείες που μεταφέρουν διαχρονικές αισθητικές αξίες στο σήμερα. Αυτό ακριβώς θα έλεγα πως συμβαίνει με τον Gresham Chic. Μια τάση που αντλεί έμπνευση από την αρχαιοελληνική αρμονία, τις γλυπτικές γραμμές και τη διαχρονική κομψότητα, αποκτώντας όμως μια απόλυτα σύγχρονη, θα έλεγα, διάσταση μέσα από τις εμφανίσεις της αγαπημένης Zendaya. Από το θυμάμαι το κορίτσι στο Spider-Man, πώς έχει εξελιχθεί από τότε. Με αφορμή την παγκόσμια προώθηση της νέας κινηματογραφικής παραγωγής The Odyssey του Christopher Nolan, η βραβευμένη ηθοποιός αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι το κόκκινο χαλί μπορεί να λειτουργήσει ως προέκταση μιας κινηματογραφικής αφήγησης. Έτσι λοιπόν, μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη της και image architect, έχουν δημιουργήσει από ό,τι βλέπω μια σειρά εμφανίσεων που δεν υπηρετούν απλώς τη μόδα, αλλά αφηγούνται μια ολοκληρωμένη ιστορία μέσα από υφές, χρώματα και συμβολισμούς. Έτσι λοιπόν, στις πρώτες της, αν θέλετε, εμφανίσεις του Press Tour κυριάρχησε το λευκό από ό,τι είχα δει, αέρινα φορέματα, αρχιτεκτονικές πτυχώσεις και couture δημιουργίες που, αν θέλετε, απέδωσαν φόρο τιμή στην αισθητική της αρχαίας Ελλάδας, χωρίς όμως να καταφεύγουν σε κυριολεκτικές έτσι αναπαραστάσεις. Το αποτέλεσμα υπέροχο, εκλεπτισμένο, σύγχρονο και πάρα πολύ κομψό, αποδεικνύοντας πως η διαχρονικότητα βρίσκεται στη λεπτομέρεια και όχι στις υπερβολές. Ωστόσο, από ό,τι βλέπω, όσο το κινηματογραφικό ταξίδι κορυφώνεται, εξελίσσεται και η χρωματική ταυτότητα και παλέτα, αν θέλετε, των εμφανίσεων της Zendaya. Το λευκό, από ό,τι βλέπω, έχει παραχωρήσει σταδιακά τη θέση του στο χρυσό. Ένα χρώμα που διαχρονικά συνδέεται με τη δύναμη, τη λάμψη, την ευημερία και την θεϊκή, αν θέλετε, υπόσταση. Ουσιαστικά θα έλεγα μια φυσική συνέχεια της αισθητικής αφήγησης που μεταφέρει το Gresham Chic από την απόλυτη καθαρότητα σε μια έτσι πιο μεγαλοπρεπή και επιβλητική εκδοχή. Συγκλονιστικά τα χρώματα, συγκλονιστικά τα ρούχα, από το απόλυτο look το καλοκαιριού του Gresham Chic.

Εντάξει, όλα τα ρούχα, παιδιά, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Ρίξε μια ματιά σε φωτογραφίες στο Instagram. Θα πάθετε πλάκα, πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε... Πάμε να δώσουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τι λέτε, πάμε, είστε έτοιμοι? Συνεχίζω με ταξιδιάρικες μουσικές, παρέα με C-Jets και τακτοπλοϊκά που μας ταξιδεύουν. Και πού μας πάνε, παιδιά? Προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί C-Jets. We run away με C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνατα στον προορισμό σου. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2 προς τις Κυκλάδες, με το ταχύπλοιο της C-Jets από 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο πάρα πολύ γρήγορα. Πρωινά και μεσημερινά δρομολόγια για να αποδράσετε, για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει, και φυσικά μπορείτε να πάρετε και το αυτοκίνητό σας μαζί. Στείλε τώρα C-Jets ονοματεπώνυμο στο 6939-892-892 εντελώς δωρεάν. Κέρδισε δύο διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε προορισμούς του Αιγαίου, δηλαδή παντού. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα C-Jets. Και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Πρέπει να ξεπέρασει ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση της C-Jets και ερδίζεις καλοκαίρι. C-Jets ονοματεπώνυμο στο 6939-892-892. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Από το Μαντούδι Ευβίας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις Κιάθο σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Λόρισο σε 2 ώρες. Έχουμε πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Σέριφο σε 2 ώρες, Ύφνο σε 2 ώρες και 30 λεπτά, Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Πόρε φίλε, και που δεν ταξιδεύει και φέτος η C-Jets. Μιλάμε για το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε προορισμούς του Αιγαίου.

Runaway από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο. Σιτζέτς και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά, παιδιά. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Σιτζέτς. Ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, γρήγορα. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Εάν θέλεις να ταξιδέψεις με τη C-Jets, τότε στείλε μήνυμα στο Viber του Music 693-98-9282. Γράψε C-Jets και ονοματεπώνυμο.

Και ρηγόνη με ρωτάει για τα δρομολόγια Ποραφίνα. Ελπάρει καθημερινά κορίτσι μου Ποραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλωτη της Σίτζετς. Φτάνεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου από 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, τόσο γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει και φυσικά μπορείτε να πάρετε και το αυτοκίνητό σας μαζί. Αν θέλετε λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θα πείτε C-Jets. Ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Σας έχω ακτοπλοϊκά διπλά εισιτήρια με το επιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets, δηλαδή προς παντού. Τόσα πολλά δρομολόγια. Καλό ταξίδι, αγαπημένα μου. C-Jets, ονοματεπώνυμο στο 693-989-2892.

Καλησπέρα, Μάγκη. Κάποτε ταξιδεύαμε μαζί. Είμαι καπετάνιος ο Σιτζέτς όταν έπαιζε στο Κου Σαντορίνη. Καλά. Σπύρο, φανταστικά. Πες τους με πόση αγάπη μιλάμε για τις Σιτζέτς. Και τους ευχαριστούμε που δίνουν προσκλήσεις, μάλλον που δίνουν όχι προσκλήσεις, που δίνουν ακτοπλοϊκά δωρεάν στους ακροατές μας.

Μάγκη μου, μην ξεχάσει να μου στείλει το γαλλικό σου, παρακαλώ. Πώς θα κοιμηθώ το βράδυ. Αμάρι, φιλιά. Όχι, θα το στείλω, θα το στείλω. Βλέξαμε τους διαγωνισμούς και δεν το έχω στείλει. Θα το στείλω. Στέλνω.

Μάγη, ξέρεις ότι σε αγαπάμε και σε ακούμε καθημερινά στον καπετάνιο μου από την CJ την αγαπημένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Άλλο ένα υπέροχο, αριστουργηματικό κομμάτι λιοβασιλέματος εδώ στο Music 892 στο Mikey Star. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφω με κομματάρες. Τι άλλο που εδώ στο Music.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά. Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ, αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
11: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Είσαι ξύπνιος? Γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Σιγά μη δεν είσαι. Ανακάλυψε το νέο features των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκόσμιου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις, τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Τι κι αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήσε το και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Αποκτήσε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις τόσο απλά. Και πάρα πολύ απλό επίσης. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Κάτι νέο συμβαίνει στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο. Η Ντελούλου Ευθύμης που είναι ήδη στο στούντιο και η Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Να σας πω επίσης ότι από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από δύο προϊόντα κι άνω. Άλλο που δεν θέλουμε. Πάρε μέρος στο Instant, στον Instant διαγωνισμό και διεκδίκησε δώρα και δωροεπιταγές πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Βρες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων στο πλαίσιο.gr. Σας περιμένουμε όλους στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2. Η διεύθυνση είναι Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Φενέζη εκεί στο Πλαίσιο. Στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο θα βρίσκονται οι Ντελούλου. Alright. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως πραγματικά του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Premium pizza είναι αυτή από την Pizza Fan. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Αυτή κι αν είναι premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Μας αρέσει πάρα πολύ που το Noviverse by Novibet μας δίνει αυτή την premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Ωραίτερος τρόπος να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως πραγματικά του αξίζει. Είπαμε, ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet, μπες στο Noviverse και να πάρεις την προσφορά. Μάθε περισσότερα στο novibet.gr. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 ήμασταν μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίτου φεύγει. Αμέσως τώρα έρχονται οι Ντελούλου μέχρι τις 9. Αστερόπη Χαϊνά. Ευθύμης Κάλφας κάνουν χαμό. Εμείς αύριο, όχι τι αύριο, αύριο είναι Σαββατοκύριακο. Εμείς την Δευτέρα εδώ κανονικότατα. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο λοιπόν. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και στέλνω το γαλλικό, εντάξει. Φιλιά, bye. Love you guys.

0: This is Maggie's Touch.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Plus. Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
15: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε.
19: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
17: Φτιάξε βαλίτσες!
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
23: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
24: Όπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
25: Στο Music 892.
24: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
26: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
24: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
27: Την Ερευτήμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
24: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.

0: Πού είστε, Παρασκευή, Παρασκευή, Παρασκευή, ωε, ωε, ωε.
1: Στα δικό σήμερα, στα δικό σου.
0: Γιατί δεν ανεβάζεις εσύ.
1: Έλα.
0: Γιατί δεν ανεβάζεις εσύ.
1: Γιατί εσύ το κάνεις.
0: Μαζί το κάνουμε, δεν το κάνω εγώ.
1: Ρε παιδάκι μου, μπήκες, γι' αυτό λέω.

0: Καλώς τους, γεια σας, γεια σας, Τζούτζου Μπρούτζου, καλώς ορίσατε, Παρασκευή επιτέλους σήμερα, Παρασκευή 17 του Ιούλη και εμείς είμαστε Τελούλου.
1: Δύο Παρασκευές ακόμα και γεια σας, δύο Παρασκευές ακόμα, γεια σας, γεια σας, δύο Παρασκευές ακόμα και Αύγουστος.
0: Κοντεύω να δακρύσω, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια, κοντεύω να συγκινηθώ τόσο πολύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί έμειναν μόνο δύο Παρασκευές, μου φαίνεται σαν ψέμα.
1: Κι όμως, αντίστροφη μέτρηση κανονική.
0: Άντε λίγο υπομονή, κάντε παιδιά.
1: 14 κάντε. Και σήμερα.
0: Δεν έμειναν πολλές μέρες. Κάντε υπομονή.
1: Άκουμε λίγο.
0: Δώστε τόπο στην οργή. Βάλτε νερό στο κρασί σας. Κάντε υπομονή.
1: 10 εργάσιμες.
0: Τίποτα, αλήθεια. 10 εργάσιμες. Βέβαια, σήμερα έχει τεράστια έξοδο. Έχει ξεκινήσει έτσι ένα κομβόι. Τι να πω, μία έξοδο. Αυτή η έξοδο των εκδρομέων που λένε.
1: Ναι, από το πρωί σήμερα.
0: Με τρομερή κίνηση, αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή παντού. Μεγάλες καθυστερήσεις σε όλο το δικό δίκτυο. Και βλέπουμε ότι έχει να κάνει και με το Σαββατοκύριακο. Και υπάρχει.
1: Με τις διακοπές.
0: Αυτό ακριβώς με τις καλοκαιρινές διακοπές, διότι υπάρχει και τρομερή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.
1: Στο κέντρο της Αθήνας γιατί έχει κίνηση.
0: Καλά, φεύγουν. Από πού θα φύγουν αυτοί που μένουν στο κέντρο?
1: Α.
0: Θα διακτηνιστούν.
1: Εγώ πάντως σήμερα πήγα Παγκράτη και έπαθα σοκ. Παιδιά, είχε να παρκάρω έξω από το μαγαζί
0: που λέγαμε.
1: Πήγα.
0: Μπράβο.
1: Έξω από το μαγαζί που πήγα, όχι, δεν το πίστευα ότι είναι μέσα.
0: Δεν το πίστευες, αφού το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα και δεν το πίστευες. Να το είδες.
1: Είχα πάει και
0: έπρεπε να πάει.
1: Έπρεπε να πάει, έπρεπε να δω. Άπισε στο μάζ, να βάλω το χέρι στην τρύπα, παιδιά. Αυτό έπρεπε να συμβεί, καταλάβατε. Το αντιμετώπισα.
0: Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 9 και εδώ και σήμερα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Με πολύ σουσού, με πολλά δικά σας μηνύματα. 38 Κελσίου, γράφει ο Σεραφείμ, σήμερα στον Πειραιά. Όντως είναι
1: και στο
0: κίνηση.
1: Κέντρο είχε τριτωθώ.
0: Λιώσαμε, παιδιά. Σήμερα όντως ήταν πάρα πολλοί φίλοι μου είχαν να κάνουν δουλειές και επειδή μιλούσαμε σήμερα όλη μέρα, τις ακύρωσαν γιατί δεν μπορούσαν να είναι στο πήγαινέλα.
1: Ναι,
0: λόγω τόσης πολλής ζέστης. Με έντονα φαινόμενα και μάλιστα έχει δοθεί και κίτρινη προειδοποίηση για αυτή την υψηλή θερμοκρασία. Όπως είπαμε και χθες, προετοιμαστείτε γιατί έρχεται η Κυριακή και η Δευτέρα που δεν θα είναι τόσο ωραία.
1: Ναι, εντάξει. Μαζί, παιδιά, θα το περάσουμε και αυτό. Εμείς κάτι θα μας έχετε μαζί σας τη Δευτέρα. Την Κυριακή δεν θα είμαστε, αλλά Δευτέρα θα έχετε στο νου σας ότι στον καύσωνα θα λιώνουμε μαζί.
0: Θα είμαστε αύριο όμως μαζί.
1: Βέβαια, αύριο
0: θα είμαστε
1: παιδιά,
0: αύριο μαζί.
1: Και αύριο στο πλαίσιο, στο ανανεωμένο κατάστημα πλαίσιο, στην Πέτρου Ράλι, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 θα περάσουμε εξαιρετικά με μουσικάρες και πολλές εκπλήξεις.
0: Λοιπόν, οι εκπλήξεις θα είναι τεράστιες, θα έχει πολλή τεχνολογία και από τις 16 ως τις 19 Ιουλίου το πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγκαίνια αυτού του ανανεωμένου του καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από 2 προϊόντα και άνω, και φυσικά ένας instant διαγωνισμός όπου μπορείτε να διεκδικήσετε δώρα και δωρεπιταγές, δωρεπιταγές πλαίσιο φυσικά συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και εκπλήξεις θέλω να σας πω ότι συνεχίζονται. Μπείτε στο πλαίσιο.gr για το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων και φυσικά εμείς αύριο για το απόλυτο live radio experience στις 12 η ώρα θα σας περιμένουμε να κάνουμε χαμό.
1: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την Παρασκευή μας?
0: Τι θέλεις?
1: Μουσική, κομματάρες, επιτυχίες, ό,τι ζητάει ο κόσμος.
0: Δεν θα κάνουμε πάρτι.
1: Θα κάνουμε πάρτι.
0: Λοιπόν, θα πάμε για πάρτι. Είπαμε να κάνουμε πάρτι beach bar πάρτι σήμερα. Να γίνει χαμός. Οπότε 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ. Όλα τα τραγούδια αυτά του πάρτι που θέλετε να ακούσετε non-stop, για τραγούδια για beach bar. Γιατί το τραγούδι του beach bar είναι ιδιαίτερο. Το τραγούδι του beach bar έχει έναν σκοπό. Έχει λίγο πρέπει να σε βάλει σε mood. Πρέπει να είναι, όμως δεν βαράει από την αρχή. Καταλαβαίνεις.
1: Α, προσαρμόζεσαι.
0: Δεν είναι,
1: βέβαια.
0: Ναι. Ας πούμε αυτό το τραγούδι με το οποίο είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Να, να, να, να. Α, είναι ο Βαλερών φυσικά, εντάξει. Πρέπει να ζήσετε μια εμπειρία Βαλερών αν δεν έχετε ζήσει τη ζωή σας. Και με ζωντανή ορχήστρα από πίσω που έχει και βιολιά και τα σχετικά. Α, θα ξεκινήσουμε με αυτό και επίσης δεχόμαστε παραγγελιές. Τραγούδια που ακούς στο beach bar. Το νου σας. Μέχρι και τις και μισή θα πάμε. Μην ντρέπεστε. Στείλτε παραγγελιές παρακαλούμε πολύ να είναι τραγούδια για beach bar, έτσι. Να ταιριάζουν, γιατί θα τα κόβουμε εδώ πέρα. Ό,τι δεν
1: περνάει, γεια σας, δεν χαριζόμαστε.
0: Ό,τι δεν θα βάζαμε στο beach bar θα το κόψουμε.

0: Νάστο!
1: Αυτό και λαγοκέφαλη, τίποτα
2: στομάτα,
1: άλλο.
2: Σταμάτα ρε, τα έχεις χαλάσει όλα.
1: Πουτζο μπαγκέντα ρε, σουμποντα ρε, ντα ρε.

0: Εδώ μας ζητάτε και άλλο τραγούδι που το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Βάλ το, το ξέρω. Ποιο είναι αυτό, το Στάνγκα.
1: Α,
0: το ξέρω, το ξέρω.

Αυτό και μου γεμίζετε λίγο τα πατατάκια ακόμα παρακαλώ, γιατί δεν χόρτασα. Σήμερα στην εκπομπή μας κάνουμε αφιέρωμα σε μπιτσομπαροτράγουδα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: Summer Jam μαζετάτε, φυσικά μαζετάτε In and Out of Love, φυσικά και αυτό μπορεί να παίξει, εννοείται. Αλλά έχουμε και δικούς μας καλλιτέχνες που τα καλοκαίρια δίνανε
1: πόνο
0: λίγο
1: σοβαρό. Πόνο. Κάνανε που ακόμα λίγο... δίνουνε, αυτό ακόμα παίζει τα μαγαζιά.
0: Αυτό όντως λίγο.
1: Για να μας κάνει throwback και remix.
0: Δώσ' το.
1: Mash up, κάντο.
0: Δώσ' το. Τι. All I wanted. Ο Νικολάκης, ο Νίκος ο Γκάνος. Του Γκάνου ο μικρός ο γιος αυτός, ο Νικολάκης.

0: Για μου ήλιο βασίλεμα, τώρα πας κατευθείαν σούρουπο και τσούγκρισμα υποβρύχιου.
1: Η αστεροπάρα στο τρίτο τραγούδι υποβρύχια. Στα δέκα, στο δέκατο τραγούδι ασθενοφόρο, στα τέσσερα. Να τη μαζέψει.
0: Πήρε τη αλλαγή, τη αλλαγή.
1: Κρατήσου, Μαρίλεγκο, περίμενε.
0: Τη αλλαγή, ρε παιδί μου, τη αλλαγή. Τώρα εδώ άμα δεν χόρευες με το μαγιό ξυπόλυτο στα πλακάκια του μαγαζιού, δεν ήξερες να ζεις τη ζωή σου ενώ πατάς άμμο.

0: στην παρέα μας και τα Max Stores, όπου αυτό το Σάββατο, παιδιά, 18 Εβδόμου, αύριο δηλαδή, να ξέρετε ότι θα μπορείτε να βρείτε τα πάντα με 25% έκπτωση. Καρέκλες, ξαπλώστρες, ομπρέλες παραλίας, μιας που μιλάμε για μπιτσόμπαρ και για παραλία, αυτά χρειαζόμαστε. Τέντες, καρέκλες, ψυγεία, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά, σαπ. Όλα αυτά κοστίζουν πολύ, αλλά αύριο με 25% έκπτωση θα γίνει χαμός. Φέτος δε σκάς, καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις φυσικά. Τι έρχεται? Ωραίο, ωραίο. That's my name, that's my name. Και αυτό πάντα μετά το κάνανε μια αλλαγή συνέχεια, σερί, με το στέρεο, όχι με το, όχι, πώς λεγόταν.
1: In and out of love, stereo love.
0: Και το stereo love και το in and out of love. Δώσ' το λίγο να το ακούσω.

0: Ναι, με Stereo Love το βάζανε μετά στο καπάκι. Δώσε λίγο Stereo Love να γίνει. Έτσι κάνανε την αλλαγή. Και μετά κοπανούσε και μια Φουρέιρα από τα Mad Video Awards, ο άσχετος ο DJ. Κοπανούσε στην παραλία.
1: Το τσίκι μπομ, πώς λέγω.

0: Εντάξει, Μαργαρίτα, νομίζω ότι είπες το σωστό το κομμάτι. Μπράβο. Μας γράφει, παιδιά, το άκουσα μετά από πολλά χρόνια. Τα νιάτα μου στα ντεξ. I can stop από Σάντι Ριβέρα. Ναι, ρε φίλοι. Δώστο. Δώστο. Το ξέρετε, σίγουρα, σίγουρα το ξέρετε. Μαργαρίτα, αφιερωμένο, αφιερωμένο.
1: Έχω κενά μέχρι στιγμής τώρα. This, this.

0: Μας γράφετε για No Milk Today, μας έχετε, αλλά έχουμε ένα Roses που περιμένει και όντως...
1: Λίγο να μας ξυπνήσει.
0: Έτσι λίγο, να πάμε λίγο να κάνουμε χαμό. Δώστε λίγο, προχώρα. Κάτσε παιδιά, όχι αυτό,
1: όχι,
0: δεν
1: τώρα,
0: είναι
1: όχι
0: αυτό.
1: Όχι την αργή βερσιόν παιδιά,
0: πάμε,
1: την γρήγορη.
0: Θέλει ένα ρεμιξάκι εδώ πέρα, δώστε λίγο.
1: Εδώ.
0: Το Babylonia επίσης μας λέτε. Εντάξει, εκεί πέρα λίγο πάει στο beach, το White Horse επίσης.
1: Ναι.
0: Για βέβαια, θα ακούσουμε White Horse παιδιά τώρα. Γιατί όντως και, και επίσης έχει και ένα. Δώστο λίγο, δώστο, δώστο, δώστο, δώστο. Δώστο. Έτσι. Αυτό, το, αυτό ήταν αφού είχαν σηκωθεί όλοι όρθιοι. Και είχε ξεκινήσει τώρα ο κακός χαμός. Δηλαδή ήταν πάνω. Ήταν πάνω στα τραπέζια και στα stand κόσμος με αυτό.

0: Ο Χρήστος λέει κυριακάτικο πάρτι στο Άμμος και ήλιος λέει Κρήτη. Λέγαμε θα ήταν τίγκα στις γκόμενες και ήμασταν μόνο κοντάρια.
1: Τώρα περαστικά σας και σε εσάς.
0: Τι κάνατε καψιμί, πώς ήταν αυτό? Πώς σας πετσόκοψαν έτσι τα κορίτσια, τι έγινε?
1: Πήγαν όλοι οι άντρες την ίδια έξυπνη σκέψη. Συγχαρητήρια.
0: Άντε μπες αγόρι μου, μπες, σου λέμε, πες το. If you gonna ride, τι? If you gonna ride. Έτσι.

0: Ρε παιδιά, εντάξει, ωραίο το βαράμε, αλλά εγώ όταν έπαιζα μουσική σε μπιτσόμπαρα, έβαζα και αυτά τα κομμάτια.
1: Ξεδιπλωνόσουνα, λατίνερος.
0: Και γινότανε μετά λίγο, έφτιαχνα κατάστα, καταλαβές. Και τα μαλλιά μου, σοκολατίνα πάστα.

0: Και ξεκινούσαμε αυτό και πάντα ήταν μια φασαία ξυπολιταρία που έβγαινε από τις τουαλέτες λίγο μπερδεμένη, δεν ήξερε. Ακουγόταν αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και είχε ξεκινήσει να χορεύει.
1: Και το
0: γυρνούσε
1: σε κούμπα.
0: Και μετά από αυτό έβαζα Σακύρα αυτό και τρελαινόταν. Πάθαινε, δηλαδή έρχονταν.
1: Ήταν και αυτή η λόγκα.
0: Φεύγαν οι τεκίλες, δεν προλαβαίναμε. Λευκή. Λευκή με λεμόνι.
1: Αλατάκι να βάλω.
0: Για αυτούς που ξέρουν.

0: Εγώ μετά από αυτό έβαζα και μία κόγκα, γιατί το πήγαινα λίγο προς τα εκεί και κάνανε λίμπο. Το ξέρετε το λίμπο?
1: Που παίρνας κάτω από το κοντάρι.
0: Ναι, ναι, είχαμε ένα κοντάρι και ξεκινούσαν μετά να κάνανε λίμπο-λίμπο με το ποιος θα πάει πιο χαμηλά.
1: Πόσο χρονών είσαι, γέροντα?
0: Πάμε λίγο. Και όπως λέει ο Νικόλας, μύρισε το χείο αντιλιακό. Και καρύδα. Πρέπει να βρούμε και ένα τραγούδι για κλείσιμο, παιδιά. Όχι για σβήσιμο, αλλά να είναι το κλείσιμο του πάρτι.

Λοιπόν, παράλληλα, σας έχω και τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές, που είναι σε τρία πολύ απλά βήματα, παιδιά. Το βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό και βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλή, παιδί μου. Ακολούθησε και στα βήματα και θα με θυμηθείς.

0: Και μετά από αυτό τους έπαιζα αυτό.
1: Παρακαλώ. Το νόσο είναι.
0: Έβγαζε μέχρι και το μαγιό της η φασέα. Δεν τρελαινόταν. Εδώ έμπαινε.
1: Αυτού σήμερα του έχει βάλει σε όλα τα τραγούδια.
0: Τρελαινόταν, παιδιά, σας λέω. Μόνο αυτό, και μετά το ξανάβαζα από την αρχή και γινόταν χαμός. Γινόταν, σας λέω, παίρναν φωτιά. Δεν είμαι στο φανάρι και κουνιέται όλο το αμάξι, γράφει Ζέτα. Ορίστε.
1: Ζήστε το καλέ, ζήστε. Μα, το. Αυτό θέλουμε εμείς, θα κουνιέστε.
0: Ευθύμη, θέλω να έρθει στην Τζέι στο γάμο μου.
1: Ναι.
0: Εύα, Εύα, θα έρθω, Εύα, αλλά δεν θα φταίω για ό,τι γίνει. Εγώ.
1: Υποσχόμενος πολλά, υποσχόμενος.
0: Εγώ νύπτω. Εγώ έλεγα κουρκούλι στο σαδειλινά. Και αυτό είναι ωραίο. Επίσης πολύ ωραία για αλλαγή τώρα για να. Είναι και το πυροτέχνημα. Βάλε λίγο αλκαίο.
1: Σειρματόπλεγμα.
0: Αυτό είναι. Σειρματόπλεγμα. Θα ρίξω και τη
1: βορτέξη.
0: Αλλά έχει μια τρομερή εισαγωγή αυτό το κομμάτι. Δώσε λίγο.
1: Στη μουσική σου είναι καλό.
0: Δώσε.
1: Όχι στο στίχο.
0: Καλά λες.
1: Γέρανε στους δρόμους, παιδί μου, τα τύπανα.
0: Εύα, έτσι θα μπει στο γάμο σου. Με αυτή την πανοκρουσία, άκου.

0: Και δώρο από μένα ένα άλογο, να κάνεις και καβαλίκα.
1: Α, καλά.
0: Τι!
1: Φτάσαμε στον Αλκαίο, για μπιτσόμπαρο ξεκινήσαμε. Και στέρεο Λάβ έπαιζε. Πολ Καλκμπρένερ, Ινσόμνια.
0: Δες τα τέτοια ρε, τα story που ανεβάζεις στους στενούς, θα καταλάβεις πως φτάσαμε. Μήπως θυμηθείς, γιατί δεν θυμάσαι.
1: Θα σε κάνω blog.
0: Βγάλε με, θα βγω μόνος μου, δεν έχω πρόβλημα.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, μας γράφετε εδώ πέρα, είμαστε στην πισίνα, οικογενειακός και σας ακούμε και κάνουμε βουτιές και Ρίκι Μάρτιν θέλουμε και Ρίκι Μάρτιν το Μαρία. Μετά, πες, ταιριάζει. Με αυτήν εδώ την εισαγωγή να α, όχι το Μαρία. Όχι το Living La Vida Loca. Έχει ο Ρίκι Μάρτιν άλλο ένα, το οποίο λέει το Σιμπάνκς. Το Σιμπάνκς ταιριάζει μετά από εδώ. Έχετε ακούσει Αλκαίο με Ρίκι Μάρτιν? Κάνει πολύ ωραίο μασά, παιδιά, μην γελάτε.
1: Κρατιέμαι ρε Σιμπάνκς, κρατιέμαι.
0: Δεν έχετε ακούσει. Άκου λίγο πώς πάει, δώσε.
1: Α, ναι ρε, πρέπει να το είχε παίξει και ο David Guetta κάποια στιγμή αυτό.
0: Τον κατουράω. Και σένα και τον David Guetta σας κατουράω.
1: Χαλάρωσε λίγο, κατούρα και λίγο.
0: Και τους δύο σας κατουράω. Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το, τώρα.

0: πάμε.
1: Οκ.
0: Χρησιμοποιώ πάμε στα διαφημίσεις. Λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
20: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
19: Ανανέωση.
20: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
21: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
19: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
23: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
22: Άντε καλέ, εγώ.
24: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
22: Μα τι λες?
24: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
22: Ποια χαρτιά?
24: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
0: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: του μεγάλου φευγιού ημέρα σήμερα. Στο κόκκινο είναι η κίνηση όντως σημειωτών, όπως μαθαίνουμε, σε Αττική Οδό, σε Κηφισό, σε διάφορα σημεία. Μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και μεγάλες καθυστερήσεις σε όλο το οδικό δίκτυο. Ουσιαστικά χαρακτηρίζεται ως το πρώτο κύμα των εκδρομέων που εγκαταλείπει την Αττική. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Να
0: φιλιά στα μούτρα.
1: Να περάσετε εξαιρετικά όμως, ναι. Έτσι. Δηλαδή σας στέλνουμε για να μείνουμε λίγο πιο μόνοι, αλλά να περάσετε φανταστικά.
0: Μα εννοείται αυτό, γιατί άμα δεν περάσουν καλά θα γυρίσουν νωρίτερα πίσω. Να περάσετε τέλεια και χωρίς νεύρα και να μείνετε εκεί πέρα μια χαρά. Στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Γυρίστε Σεπτέμβρη.
0: Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένεται η αναχώρηση 19.000 επιβατών με 57, ακούστε λίγο, με 57 προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων προς τα νησιά του Αιγαίου και τον Άργο Σαρώνικο.
1: Αυτό σημαίνει οριακά sold out, έτσι γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Όντως, και γενικά είναι αυτές οι μέρες που σιγά σιγά αδειάζουν.
1: Άρα από Δευτέρα εμείς θα είμαστε στην Αθήνα, εγώ, εσύ και η Έρη.
0: Νομίζω και η άλλη Δευτέρα θα είναι του αδειάσματος και της, του φευγιού. Πιστεύω ότι η τελευταία εβδομάδα θα είναι αυτό που περιγράφεις εσύ.
1: Τελείως δηλαδή,
0: τρεις άνθρωποι, ναι, πραγματικά.
1: Εντάξει, αναμένω να δω τι θα γίνει, πόσος κόσμος θα έχει μείνει, πόσα αυτοκίνητα θα κυκλοφορήσουν. Αλλά εγώ να σου κάνω και μια ερώτηση. Ξέρεις, δεν έχουμε συζητήσει καθόλου.
0: Παρακαλώ.
1: Τις διακοπές σου.
0: Διακοπές μου δεν θα συζητήσουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μπορείς να. Δεν...
1: Μα ξέρεις τι, έχω αγχωθεί. Τι θα, το σκεφτόμουν σήμερα. Λέω ευθύνη στον Αύγουστο. Τι θα κάνει.
0: Θα είμαι εδώ, εκεί. Έχω κάτι από εδώ, κάτι παραπέρα, κάπου. Αεροπλάνα, κάτι γίνεται. Δεν είναι. Χαλαρά, ναι.
1: Χαλαρά. Ναι. Χαλαρά.
0: Δεν θα.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα, παιδιά, πάλι θα γυρίσει.
0: Θα δεις, θα το δεις. Αν, ναι,
1: ρε, παιδί μου, δεν θέλω να στο
0: μάθω. Θα το δεις από τα story.
1: Να σε ρωτήσω, σε νησιά θα πας φέτος?
0: Έχω πάει, αλλά θα ξαναπάω.
1: Ναι, όχι. Αν θα πας φέτος, τον Αύγουστο.
0: Θα πάω.
1: Έχεις κανονίσει πολλά.
0: Πολλά τώρα. Έτσι και έτσι, ναι. Και αλλιώς. Ναι.
1: Είναι πάνω από 3 τα νησιά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι οι βασικές μου διακοπές.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, παιδάκι μου. Φοβάσαι μην κολυμπήσω και έρθω και σε βρω. Δεν έχω λεφτά για το πλοϊκά.
0: Φοβάμαι το μάτι σου, ρε φίλε.
1: Το δικό
0: το
1: μου.
0: Το μάτι της ζήλιας.
1: Συγγνώμη, όποτε σου έχω ευχηθεί να περάσεις εξαιρετικά, δεν έχεις περάσει ονειρεμένα.
0: Φοβάμαι το μάτι σου. Τι να σου πω, να σου πω ψέματα.
1: Μα δεν έχω μάτι. Έχω την πιο θετική ενέργεια όλη.
0: Έχεις μάτι με βλεφαρίδα παντζούρι και αυτό το μάτι είναι ακόμα χειρότερο. Θα το δεις. Θα φτάσω όταν φτάσω με το καλό, γιατί θα είναι και μακριά. Θα έχει και απόσταση. Δεν είναι τώρα να παίζουμε. Άσε.
1: Δεν είναι να παίζουμε.
0: Δεν είναι, όχι. Άσε.
1: Καλά, πρόσεξε, μη μάθω και σου ρίξω τίποτα. Δρόμο.
0: Αν μάθεις, μάθα. Εγώ από
1: σου
0: μένα.
1: Κάνω πλάκα,
0: από
1: εσύ.
0: Μένα δεν θα το μάθεις πάντως. Εκεί που θες να το μάθεις, μάθε το.
1: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Έτσι το λέω. Τι από εκεί που θέλω να το μάθω,
0: παιδάκι. Ναι, μπορείς να ψάξεις, ρε παιδί μου, αλλά εγώ δεν θα σου
1: σιγά
0: πω.
1: Σιγά μην έρθω και στο σπίτι σου να ψάχνω τα ακτοπλοϊκά σου και τα εισιτήρια που θα έχουν έρθει.
0: Στο mail λοιπόν, έρχονται.
1: Στο mail έρχονται
0: αυτά.
1: Το λάπτοπ το αφήνει συνήθως αργά το βράδυ όταν κοιμάται στο σαλόνι. Αν μπω στο σπίτι με τα δεύτερα κλειδιά, πατήσω στις μύτες. Θα ακούσει το τιτί στην πόρτα και θα ξυπνήσει. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να περάσω από τον μπαλκόνι των γειτόνων δίπλα. Να κρεμαστώ
0: με
1: από τον έκτο.
0: Και όλα σαν τον έβδομο. Και κλαίμε μετά.
1: Αν κρεμαστώ από τον 7ο όμως.
0: Εσύ που
1: και
0: θα πας διακοπές.
1: Εγώ. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Εγώ στο νούμερο ένα.
0: Γιατί
1: προορισμό.
0: Είναι σαν τις θιές η Αστερόπη. Θέλει να μαθαίνει για ολονών τις διακοπές. Για να μας γκαντεμιάζει. Και αυτή δεν λέει τι θα κάνει.
1: Εγώ σας το έχω πει. Εγώ θα πάω στο νούμερο ένα εξωτικό προορισμό. Στην εξωτική Αμάρινθο, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Φυσικά. Όλο το καλοκαίρι θα περάσω. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλά είναι, ρε.
1: Άσε με, γιατί με συγκίνησες τώρα, θυμήθηκα τι ωραία που ήταν εκεί. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες φέτος.
0: Γιατί δεν πας στο βουνό?
1: Βγάλαν καινούργιες.
0: Ανακάλυψαν. Βγάλαν καινούργιες, ναι. Να πας στο βουνό, στους φίλους
1: μας. Στο βουνό,
0: μας.
1: Καλά. Και στο βουνό θα πάω οπωσδήποτε, γιατί έχουμε το Origins Casino Mon Parnes εδώ δίπλα. 20 λεπτά μόλις από το κέντρο της Αθήνας. Και θα γίνει, τι να σας πω τώρα, της δροσιάς, θα γίνει της διασκέδασης, θα γίνει γενικά κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αν πάτε και εσείς να ζήσετε τη στιγμή χωρίς απόσταση, Origins Casino Mon Parnes, τόσο πολλά και τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
5: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park? Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν? Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα?
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
2: Άλλοι φτιάχνουν.
3: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
4: Music 892.
5: Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. 7 η ώρα ακριβώς, 7 και 1 για την ακρίβεια. Είμαστε εδώ και σας κάνουμε παρέα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε και μαζί σας και αυτή την Παρασκευή.
6: Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει, αρκετός όμως δεν φεύγει. Ο Θάνος, για παράδειγμα, λέει: Παιδιά, καλησπέρα. Και εγώ παρέα σας θα είμαι διακοπές. Πρώτο Θεός, θα πάω αρχές Σεπτέμβρη. Το οποίο θέλω λίγο, όταν μπορείς να το κάνεις αυτό με τη δουλειά σου, να μην το λιδωρούμε, να μην το σνομπάρουμε. Αρχές Σεπτέμβρη ακόμα ο καιρός είναι υπέροχος.
5: Έχει φύγει, πια, αυτή, ναι.
6: Έχει φύγει αυτή η ζεστάρα η πολύ. Αν δεν έχεις και παιδιά και αυτά και είσαι μια χαρά, ενώ επειδή έχεις σχολεία μπροστά σου, ο Σεπτέμβρης, παιδιά, είναι, αρχίζεις δηλαδή, βρίσκεις να κάτσεις σε μαγαζιά.
5: Ναι, εντάξει. Ηρεμή. Δεν γίνεται το χαμό στα μπιτσόμπαρα, δεν έχει κίνηση.
6: Οι θάλασσες λίγο καθαρίζουν, λίγο αυτό με το αντιλιακό, ο καθένας και με ό,τι τρώει και πίνει, που τα βάζει μες στη θάλασσα και αυτά. Είναι λίγο πιο ανθρώπινες συνθήκες το Σεπτέμβριο και απορώ, εφόσον κάποιοι μπορούν, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε Σεπτέμβριο διακοπές, αναγκαστικά δεν μπορούμε να φύγουμε το Ιούλιο.
5: Σωστά.
6: Οι μεγάλες μας διακοπές, οι κύριες, πρέπει να είναι αναγκαστικά τον Αύγουστο. Κλείνει ο σταθμός, κλείνει η εταιρεία. Γενικά τα media είναι πάντα το καλοκαίρι. Αλλά αν μπορείς και έχεις μέρες να πάρεις, θα μου πεις πώς βγαίνει το καλοκαίρι στη δουλειά συνέχεια. Μην σας πω ότι βγαίνει και καλύτερα. Βγαίνει και καλύτερα γιατί παίρνουν άδεια άνθρωποι στο γραφείο.
5: Ναι.
6: Οπότε είσαι και μόνος σου, είσαι και χαλαρός. Τον Αύγουστο η Αθήνα, όπως όλοι έχουμε παραδεχθεί, είναι πάρα πολύ ωραία.
5: Ναι, γιατί δεν έχει κίνηση.
6: Εύκολα προσβάσιμη, παρκάρεις, βρίσκεις. Πλέον δεν είναι αυτό που κλείνανε και όλα τα εστιατόρια, ας πούμε. Τον Αύγουστο η Αθήνα παρόλα αυτά έχει ζωή.
5: Ναι, ωραία. Ναι, ναι.
6: Και όταν επιστρέψουν όλοι που θα είναι μέσα στη Μύρλα και την Κατήφλα και όλα αυτά τα μούτρα μετά τις διακοπές.
5: Που, πέφτουν,
6: που ξεκινάει και η σεζόν και έχεις και πολλή δουλειά μπροστά σου, εσύ παίρνεις τα μπογαλάκια σου και πας 1-2 εβδομάδες αναλόγως πόσο θα έκλεινες έτσι κι αλλιώς διακοπές και περνάς υπέροχα.
5: Εντάξει, εκεί ο μόνος αστερίσκος είναι μη στα χαλάσει καμιά βροχούλα που συνήθως Σεπτέμβρη ρίχνει καμιά φορά.
6: Πότε
5: ρε παιδί.
6: Πότε καλέ βρέχει το Σεπτέμβρη, σιγά. Και να βρέξει, εντάξει, δεν θα είναι τώρα παράγοντας αυτός. Εγώ το μόνο που ακούω για αυτό το πράγμα είναι ότι θα έχει περάσει λίγο η σεζόν και ναι, θα υπάρχει μια κούραση όσον αφορά το προσωπικό που πας, ας πούμε, τους σερβιτόρους.
5: Ναι.
6: Και εκεί λίγο, μήπως η εξυπηρέτηση δεν είναι αυτή που θα ήταν τον Ιούλιο.
5: Όχι,
6: αλλά και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε μαγαζάτορα και τον κάθε εργαζόμενο.
5: Εγώ νομίζω ότι ίσως από άποψη σερβιτόρων και τα σχετικά, ότι ίσως είναι λίγο πιο χαλαρά γιατί τους έχει βγει η κούραση, αλλά έχει και πολύ λίγο κόσμο, οπότε μπορούν να εξυπηρετήσουν. Δεν είναι όπως ρε παιδί μου τον Αύγουστο, που δεν ξέρουν ποιον να τρέξουν, να σερβίρουν, ποιον να εξυπηρετήσουν. Που τον Αύγουστο θα περιμένεις αρκετή ώρα το φαγητό σου, ενώ το Σεπτέμβριο θα το περιμένεις γιατί θα είστε 5 άνθρωποι στο μαγαζί.
6: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Όποτε και αν πάτε διακοπές, καλά να περάσετε, να γεμίσετε μπαταρίες. Δεν θα βγει ο χειμώνας, παιδιά. Δεν θα βγει ο χειμώνας αν δεν ξεκουραστείτε. Και όπως ορίζει ο καθένας την ξεκούρασή του, άλλος την ορίζει με μεσημεριανό ύπνο, άλλος την ορίζει με όλη μέρα παραλία, άλλος την ορίζει χωρίς παιδιά, άλλος την ξεκούραση την ορίζει με μπαλκόνι και καρπούζι. Όπως την ορίζετε την ξεκούρασή σας, σας ευχόμαστε φέτος το καλοκαίρι κυριολεκτικά να ξεκουραστείτε, γιατί έρχεται ένας χειμώνας φωτιά, το νου σας.

0: Με τους ήχους του Μάρτεν Λου είμαστε εδώ, έχουμε μπει στο mood, είμαστε στην παραλία ήδη, είτε πάτε διακοπές τώρα είτε δεν πάτε, δεν μπορεί να πανάξει τη θάλασσα, θα το κάνετε. Και σας έχουμε καλά νέα, όχι απλά καλά, τα καλύτερα νέα. Γιατί αύριο, παιδιά, αν πάτε σε ένα κατάστημα Max Stores, θα βρείτε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση, γιατί τώρα που γίνεται στη θάλασσα ο κακός χαμός, εσείς θα πάρετε τον εξοπλισμό σας, θα βρείτε μια πολύ ωραία παραλία που δεν πατάει κόσμος και θα πάτε εκεί, θα ακούτε μόνο τα τζιτζίκια και το φλίσβο, θα έχετε και ολοκένουργιο εξοπλισμό με μείον 25% έκπτωση. Και εμείς κάτι καθόλου, γιατί όλα αυτά θα τα κάνετε στα Max Stores. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αλλά να ξέρετε, τα Max Stores πάντα σας προσέχουν. Hot topic
1: of the day. Καλά είδατε τι έγινε με κάποια σπίτια στην Κυψέλη και τις Δρογμές. Από το μετρό, όντως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγκλονιστικές αυτές οι ρογμές και γενικά συγκλονιστικό το να μένεις σε ένα σπίτι και ξαφνικά ένα πρωί να δεις να είναι σχεδόν σχισμένο στα δύο, να βλέπεις αυτές τις ρογμές στους τοίχους. Και επειδή γίνονται και τόσα, είδαμε, θυμάστε που έπεσε.
0: Που έπεσε η πολυκατοικία 0-100 σαν...
1: τις προάλλες. Θορυβήθηκε ο κόσμος και καλά έκανε. Μαθαίνουμε ότι χθες έγινε μια σύσκεψη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ήταν παρουσία και του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, εκπροσώπων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και εκπροσώπων των κατοίκων σχετικά με αυτές τις ρογμές λοιπόν στην Κυψέλη, και εκεί αποφασίστηκε να οριστούν πραγματογνώμονες οι οποίοι σου λέει θα επισκεφθούν τα κτίρια και θα εκδώσουν πορίσματα για την κατάστασή τους, και οι δαπάνες δεν θα βαρύνουν τους ιδιώτες αλλά την εταιρεία. Σε ανακοίνωσή της ταυτόχρονα.
0: Ε, πάλι καλά τουλάχιστον που δεν θα βαρύνουν τους ανθρώπους που έχουν τα σπίτια, γιατί δεν έχουν κάνει κάτι και να πρέπει να πληρώσεις τώρα στο ίδιο το σπίτι και για μια μελέτη και για να το φτιάξεις.
1: Και όπως διαβάζω σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό, παραδέχθηκε ότι οι εργασίες αποκατάστασης μπορεί να μην έγιναν με επάρκεια. Να πούμε ότι οι εργασίες αυτή τη στιγμή προς το παρόν έχουν διακοπεί και το Υπουργείο Υποδομών προβλέπει ότι θα επανεκκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Και μένει τώρα να δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Περισσότεροι κάτοικοι ζήτησαν πρώτα να γίνουν οι μελέτες και μετά να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στα σπίτια τους, για να ξέρουν τι συμβαίνει και για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ναι, και επίσης βλέπω εδώ πέρα ότι όσον αφορά αυτά που πρέπει να γίνουν είναι τα μερεμέτια στους ραγισμένους τοίχους και το ξεστράβωμα θυρών και παραθύρων, γιατί στράβωσαν.
0: Τώρα σκέψου να σου στραβώσει το σπίτι κυριολεκτικά. Τρομακτικό.
1: Αυτό είναι και σαν κατάρα. Να σου στραβώσει το σπίτι, ρε. Πώς ήταν να σου καεί το βίντεο παλιά. Βλέπετε όσο προχωράμε μετά.
0: Εξελισσόμαστε.
1: Εξελισσόμαστε, ναι. Μένει να δούμε τώρα. Όλα καλά να πάνε. Με Αναστέιζια πάντα πηγαίνουν όλα καλά. Δυναμώστε.

0: Έχουμε σουσουδάκια να μας πει η Αστερόπη. Πάμε να ακούσουμε.
1: Καλή, τα μάθατε. Γυρίζει ο Λιανός στο Voice. Απίστευτο.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί να είναι απίστευτο? Αφού εναλλάξ το πήγαιναν πάντα.
1: Τι εννοείς εναλλάξ?
0: Ήταν ανάμεσα στον
1: Καμπουτζίδη
0: και όποτε δεν μπορούσε ο Καμπουτζίδης, ήταν ο Λιανός.
1: Εντάξει,
0: όποτε
1: παιδάκι,
0: ο Λιανός έκανε κάτι άλλο, το έπαιρνε ο Καμπουτζίδης.
1: 12 χρόνια τραβάει αυτή η ιστορία. Μπορούσαν να βάλουν κάποιον καινούριο. Να υπάρξει μια αλλαγή. Γι' αυτό λέω ότι.
0: Καλά, αφού ό,τι η Ατζούν Μίντια, ό,τι έχει από πίσω,
1: να,
0: τα κάνει ο Λιανός όλα.
1: Ναι.
0: Δεν μου ήταν απίστευτο. Το περίμενα.
1: Εγώ δεν το είδα πάρα πολύ, γιατί λέω.
0: Δεν θες να έρχεται.
1: Ναι, λέω, μπορεί να συζητηθεί τίποτα
0: και
1: καινούριο.
0: Μετά, άμα κάνει το Survivor, ποιος θα το κάνει?
1: Τι?
0: Και άμα γίνει μετά το Survivor, ποιος πιστεύεις θα το κάνει?
1: Ότι αν γίνει μετά το Survivor, ποιος θα παρουσιάσει το Survivor, με ρωτάς?
0: Ναι, άμα γίνει και το Survivor, ποιος πιστεύεις θα το κάνει?
1: Το Survivor θα το παρουσιάσει, φαντάζομαι, ο Λιανός.
0: Αυτό λέω. Όσο εύκολα το είπες, δεν είναι απίστευτο,
1: ναι.
0: Βλέπεις. Δεν θα πέσει okay. από τα σύννεφα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν έχω φέρει είδηση, παιδιά. Ξεχάστε το,
0: όχι.
1: Δεν έχω σωστό σήμερα.
0: Δεν είναι να φέρει είδηση. Απλώς η είδηση είναι ότι το ανακοίνωσε επίσημα
1: Sky.
0: Το Sky.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κανάλι.
1: Λέει ότι μερικές φωνές χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να μας καθυλώσουν. Το πάτωμα του κουμπιού είναι μια εμβληματική, έτσι, κόκκινη καρέκλα. Πώς γυρίζει, πώς γεννιούνται οι πιο όμορφες μουσικές ιστορίες.
0: Τι θα είναι, γιατί αυτό, ας πούμε, το λέγανε ότι η Παπαρίζου μπορεί να φύγει, να μην είναι στην φάση. Ο Μαζονάκης θα είναι με όλα αυτά που γίνανε ή δεν θα είναι?
1: Λοιπόν, στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες, είστε έτοιμοι? Παίρνουν θέση για τρίτη συνεχή σεζόν ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζονάκης και η Έλενα Παπαρίζου.
0: Ορίστε, οι ίδιοι άρα.
1: Ναι. Στόχος είναι έτσι να χτίσουν πάλι τις ομάδες τους, να κρατήσουν το κοινό τους κτλ. Για 12η σεζόν.
0: Εν τω μεταξύ
1: είναι και... πάρα πολύ καλά.
0: Πηγαίνει πάρα πολύ καλά σαν σοου. Με τους νικητές έχετε ακούσει κάτι να γίνεται?
1: Τα τελευταία χρόνια λίγο οι νικητές.
0: Ποιους
1: νικητές? Δεν...
0: Δηλαδή και αυτοί που δεν κερδίζουν πάνε Eurovision μόνο. Δηλαδή ο Ακύλας που δεν κέρδισε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι επιτυχία. Αυτό λέω. Ότι και αυτοί που κέρδισαν. Δεν ξέρω.
1: Και τι κάνανε.
0: Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έχω στο μυαλό μου έναν νικητή παιχνιδιού, μουσικού παιχνιδιού.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι και πώς να σου πω, η κατάρα που έχουν λίγο αυτά τα reality. Συνήθως ο νικητής δεν κάνει καριέρα και κάνει συνήθως ο δεύτερος ή κάποιοι άλλοι.
0: Δεν είναι, δεν ξέρω. Ούτε...
1: Δεν μένουν μάλλον στην επικαιρότητα, δεν ξέρω.
0: Μα φεύγουν, είναι πυροτέχνημα τελείως.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω και ποιο είναι το νόημα. Γεμίζουν τα προγράμματα, οκ, okay, έχει τη τηλεθέαση.
1: Τα αλλά blind αυτούς... auditions, εγώ τα βλέπω φανατικά, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι, το ξέρω, οκ, okay, όντως και εκεί. Και το...
1: Έχει ενδιαφέρον,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Απλώς το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δηλαδή μη λέτε συμβόλαια, ας μην δίνουν στον νικητή συμβόλαια και τέτοι, γιατί
1: αυτό
0: δεν
1: σίγουρα
0: τα...
1: είναι απογοητευτικό. Γιατί τους τάζουν και μετά, ρε παιδί μου, δεν γίνονται τα πράγματα μάλλον ακριβώς
0: θέλει
1: έτσι.
0: Και μια υποστήριξη. Ο άλλος είναι, άμα το είχε δεν θα πήγαινε στο τηλεπαιχνίδι,
1: ναι,
0: θα το έκανε μόνος του.
1: Και αρκετές φορές έχουν μιλήσει στα social άνθρωποι που πήραν μέρος ότι δεν περίμεναν περισσότερη στήριξη, ότι δεν τα λένε πια με τους coaches και περίμεναν αλλιώς τα πράγματα.
0: Γιατί υποτίθεται και ότι ο coach σε μανατζάρι και μετά πάλι υποτίθεται ότι είναι μέχρι το τέλος με σένα.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται.
1: Ας ελπίσουμε τη φετινή σεζόν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Να, ξέρω εγώ, να τηρηθεί.
0: Αισιόδοξα.
1: Να τηρηθεί το συμβόλαιο, να τους βοηθήσουν περισσότερο. Γιατί πραγματικά, να έχεις μια ωραία φωνή, να το έχεις κερδίσει και να μην σε βοηθήσουν, είναι λίγο αδικία. Περνάω τώρα και σε Γιάννη Ντοκούμπο, που έδωσε μια συνέντευξη και μάλιστα απάντησε και στα ελληνικά. Γιατί ήταν εκεί στη συνέντευξη τύπου μια Ελληνίδα δημοσιογράφος και τον ρώτησε, ρε παιδί μου, για το πώς πήρε την απόφαση να αλλάξει, να κάνει την μεταγραφή. Γιατί είναι η μεγαλύτερη ανταλλαγή της φετινής θερινής περιόδου στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που μετά από 13 ολόκληρα χρόνια στους Milwaukee Bucks πήγε στους Miami Heat.
0: Περάσαν 13 χρόνια.
1: 13 χρόνια, πραγματικά.
0: Και αλλάζουν και πόλεις τώρα αυτοί, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Θα πάει στο Miami για να συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Και όπως σου είπα, απάντησε στα ελληνικά στην Τρεις Κριστάκης που τον ρώτησε εκεί, τι έπαιξε ρόλο για να αλλάξει πόλη και να αλλάξει τέλος πάντων και την ομάδα. Και είπε γενικά ο Αντετοκούμπο.
0: Συγκεκριμένη τον ρώτησε και στα ελληνικά. Οπότε και γι' αυτό
1: απάντησε. Ναι, επειδή είναι Ελληνίδα. Ότι είναι μια πόλη που την αγαπάει πάρα πολύ, έχει ζεστό κλίμα, οι άνθρωποι της πόλης τον έκαναν να νιώσει οικία, ζουν συγγενείς του εκεί αρκετά χρόνια.
0: Τι
1: σε
0: να
1: αυτή την πόλη.
0: Το τραβάει από τα μαλλιά.
1: Σε αυτή την πόλη από την γνώρισε τη γυναίκα του, ρε.
0: Να το χρυσώσει το χάπι, τι να κάνει.
1: Μα είπε ότι γνώρισε τη γυναίκα του. Γνώρισε τη γυναίκα του εκεί, δεν είναι ρομαντικό.
0: Πολύ, πολύ.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Πολύ, γι' αυτό πήγε.
1: Είπε ότι είναι και ένας προπονητής και ένας συμπαίκτης εκεί που.
0: Α, γι' αυτό πήγε.
1: Πού να ξέρω εγώ, άνθρωπέ μου, γιατί πήγε το κούμπο εκεί. Τι, δεν είχε άλλο να πάει.
0: Όχι, αλλά δεν είναι, θεωρώ ότι. Όχι, δεν θεωρώ και όλοι το λένε ότι δεν ήταν και επιλογή του. Έτσι κι αλλιώς οι ομάδες τον αντάλλαξαν. Δεν είναι, δεν είπε θέλω να πάω εκεί.
1: Α, τι
0: λες. Δεν είχε τις επιλογές και δεν θα ήταν και, δεν ήταν και αυτή η επιλογή του να πάει, αλλά είναι έτσι τα
1: συμβόλαια. Θα πήγαινε άλλο.
0: Τώρα είναι το σύστημα αυτό των ανταλλαγών στο NBA τεράστιο. Δεν θα έχουμε
1: το
0: χρόνο
1: πουλήσανε.
0: Στο. Δεν θα έχουμε χρόνο να το εξηγήσω. Στις διαφημίσεις, άμα θέλεις, μπορώ να στο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα περιμένω.
0: Λοιπόν, έχουμε παρτάρα. Έχουμε παρτάρα, ζάμνα και πράιμερ που είμαστε εδώ και είμαστε εδώ ως ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας, παιδιά, για το πράιμερ. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε και διπλές προσκλήσεις. Μιλάμε για ένα line-up που δεν έχει. Δεν είχε ποτέ τόσα διεθνή ονόματα το Primer, αλήθεια σας λέμε. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Armand Van Helen, Coles, Mind Agnest, Simsa, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαβάσω, και τουλάχιστον 11 ακόμα διεθνή καλλιτέχνες στις 5 και 4 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή την μοναδική εμπειρία που μόνο η σταθμάρα μας μπορεί και σας κάνει δώρο, τώρα μπορείτε να κερδίσετε VIP διπλές προσκλήσεις στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 693-989-2892, να γράψετε Primer και το ονοματεπώνυμό σας και φυσικά να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Πλησιάζει ο Σεπτέμβρης, δεν είναι μακριά. Αρχές Σεπτέμβρη, δηλαδή τέλη Αυγούστου, σκεφτείτε. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ το νου σας.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
3: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center. Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
19: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
18: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Πλας.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή?
24: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
23: Πλας.
24: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
23: Κύριε Αντών,
26: ναι.
23: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
27: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: sun.
1: A moving to the sun. Και ο Χιουγκέρ, παιδιά, δεν σταματάει, ε. Το moving to the sun πόσο έχει τώρα? Να έχει βαριά ένα δίμηνο. Έβγαλε το stay sexy τώρα αυτές τις μέρες που κυκλοφόρησε, γιατί το είχε παίξει πριν από το Πάσχα σε ένα φεστιβάλ και το ψάχνα κολλασμένα, δεν καταλαβαίνετε. Περίμενα να κυκλοφορήσει σαν να μην υπάρχει αύριο και δεν υπήρχε πουθενά. Το έβγαλε τώρα, βαράει το ένα πίσω από το άλλο. Θα το ακούσουμε και αυτό κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι απλά να ξέρετε ενημερωτικά σας τα λέω.
2: Θέλω να σας πω ότι κάποιος είπε στην Αστερόπη για τον Βασιλικό και τι συμβολίζει, και μια που ήθελε να πάρει Βασιλικό, μια που δεν τον πήρε.
1: Παιδί μου, να σου πω κάτι τώρα.
2: Θυμάστε που μας έλεγε ότι ήθελε να πάρει
1: το
2: Βασιλικό για το...
1: Για ρεμ, για ρεμ και δυός μου.
2: Αυτό, ναι.
1: Και έμεινε στο για ρεμ και δυός μου, το Βασιλικό δεν τον πήρα.
2: Γιατί υπάρχει μια λαϊκή πεποίθηση που λέει ότι οι ανήπαντρες γυναίκες δεν πρέπει να έχουν στο σπίτι τους Βασιλικό, γιατί σταματάει το γάμο.
1: Μα είναι δυνατόν?
2: Πήρε το
1: τώρα
2: Βασιλικό ολόκληρο, το πέταξε από τον μπαλκόνι.
1: Δεν το πέταξα το Βασιλικό από τον μπαλκόνι.
2: Στα σκουπίδια κατευθείαν.
1: Και θέλω, συνεχίζω να θέλω να πάρω. Υπάρχει κάποιος να μου το ακυρώσει λίγο αυτό?
2: Μα υπάρχει και το τραγούδι το σχετικό, δεν θυμάστε? Που λέει Βασιλικό θα γίνω στο παραθύρι σου. Και ανήπαντρος θα μείνω για το χατήρι σου.
1: Α, γι' αυτό τους έχουν τους Βασιλικούς στα μοναστήρια.
2: Βέβαια.
1: Στα μοναστήρια είναι τίγκα στο Βασιλικό, αν το καλοσκεφτείς. Παντού έχει ένα Βασιλικό.
2: Όλες εκεί.
1: Ναι.
2: Δεν παντρεύονται στο μοναστήρι, απαγορεύεται.
1: Και εγώ είχα Βασιλικό πάντα στο σπίτι.
2: Και εσύ ήθελες να γεμίσεις Βασιλικό το...
1: Ναι, την κουζίνα απ' έξω στο μπαλκονάκι θέλα πάρα πολύ. Λες αυτό τώρα να με έχει καταστρέψει, γιατί και στο προηγούμενο σπίτι είχα Βασιλικό.
2: Α, εντάξει φίλε, αυτό, τι το ψάχνουμε τότε?
1: Και στη Λαμία που σπούδαζα είχα Βασιλικό στο σπίτι μου.
2: Και τη μέρα που γεννιώσουν να είχε φυτρώσει ένας Βασιλικός με το που γεννήθηκες. Γέμισε στο μεευτήριο Βασιλικό στα πιο περίεργα πράγματα. Σημεία.
1: Άκου τώρα με τους Βασιλικούς.
2: Δεν το ήξερες?
1: Όχι, εγώ πρώτη φορά τώρα το άκουσα. Είμαστε που το λέμε, δεν το έχω ξανακούσει.
2: Εντάξει,
1: πουθενά,
2: τώρα που το ξέρεις φαντάζομαι δεν θα Βασιλικό δεν θα βάλεις ούτε στο φαγητό.
1: Με δυσκολεύεις πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ Βασιλικό. Σου λέω, σε κάθε σπίτι μου είχα Βασιλικό. Λες να το κάνω για την αλλαγή, να δω αν θα πετύχει.
2: Μα τόσο καιρό δεν το βλέπεις ότι δεν έχει πετύχει? Τόσα χρόνια πηγαίνει το.
1: Λες να
2: το
1: ρίξουμε
2: πράγμα
1: στο Βασιλικό.
2: Είναι πιο εύκολο νομίζω να ρίξω το Βασιλικό. Αλλά υπάρχουν τέτοιες πεπιθήσεις, δεν έχετε κι εσείς τέτοιες? Όχι ακριβώς πεπιθήσεις, είναι αυτές οι
1: δυσιδαιμονίες.
2: Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι κάθε σπίτι έχει και από ένα τέτοιο, όχι μόνο για το Βασιλικό. Έχει διάφορα ζητήματα. Ο καθρέφτης, ας πούμε, που λένε ότι δεν πρέπει να.
1: Να τον σπάσει γιατί έχει 7 χρόνια γρουσουζιά.
2: Όχι να τον σπάσει και να.
1: Να
2: κοιταχτεί στο καθρέφτη βράδυ, ναι.
1: Ναι. Υπάρχουν αυτά. Και το. Με το μαχαίρι. Με το μαχαίρι.
2: Ποιο μαχαίρι?
1: Που άμα σου δώσουν ένα μαχαίρι, ότι δεν πρέπει να σου δώσουν.
2: Α, εγώ
1: μαχαίρι
2: δεν ανταλλάσσω ποτέ μαχαίρι.
1: Αλήθεια?
2: Ναι. Λέω ας το
1: α,
2: κάτω.
1: Εσύ το πιστεύεις?
2: Ναι, ας το κάτω και το αφήνει κάτω και το παίρνω από κάτω. Γιατί τα κορμιά και τα μαχαίρια κάποτε αλλάζουν χέρια.
1: Ωραία. Αυτό ήταν ο σκοπός, να αλλάξει το μαχαίρι-χέρι.
2: Ναι, αλλά αλλάζει και το κορμί μετά. Δεν είναι σωστό.
1: Ότι θα τσακωθούμε.
2: Ναι, παιδί μου, αυτό είναι, ναι.
1: Μπράβο.
2: Η Παναγία Κρίνο πήρε πάντως και έμεινε έγκυος. Αστερόπη πάρε Κρίνο. Λέει η Αναστασία εδώ πέρα.
1: Παιδιά, μισό λεπτάκι. Μην πάμε από το ένα βήμα στο άλλο. Από το ελεύθερη ξαφνικά με παιδί. Step by step.
2: Σιγά σιγά, μην τις έρθουν και όλα μαζί, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.
1: Άντε καλέ.
2: Σας λέμε.

0: Μετά τη Σακύρα, ό,τι πρέπει είναι η βόλτα από το Regency Casino Montparnasse. Γιατί, παιδιά, Μουντιάλ δεν είναι το κομμάτι αυτό, δεν είναι το κομμάτι του Μουντιάλ. Τσακ, θα πάτε στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου που παίζει Μουντιάλ η φάση και έχει live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, με δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα. Στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση. Τα έχει όλα, τι σας λέω τώρα. Έχει επίσης πολύ ωραία μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές βραδιές στην παράταση. Γιατί στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Regency Casino Montparnasse η διασκέδαση πραγματικά παίζει στην έδρα της, γιατί έχει μεγάλα δώρα, εκπλήξεις. Και αυτό θα γίνει. Η partner θα είναι ο απόλυτος προορισμός Goal in One. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Μακαρόνια με κιμά και βλέπω όσο η Αστερόπη σας λέει όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες ότι ο Νάντι Χουμπάνι, ο οποίος είναι ένας σεφ βραβευμένος με αστέρι Μισλέν.
0: Πρώτη φορά τον ακούω αυτόν.
1: Ναι, είναι εκπληκτικός. Μας προτείνει μία παραλλαγή, μία ανατρεπτική πρόταση για την μακαρονάδα μπολονές, τα μακαρόνια με κιμά δηλαδή.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπου το διαβάζω πρώτη φορά και δεν ξέρω αν θέλω να το δοκιμάσω ή αν.
0: Δηλαδή, τι βάζει με ποια, μέσα.
1: Τρία αυγά. Τρία αυγά, παιδιά.
0: Πού στον κιμά.
1: Ναι. Λέει ότι πρέπει στο τέλος.
0: Κρόκο ή ασπράδι. Τα χτυπάει, τι τα κάνει, πώς
1: όταν
0: τα
1: ρίχνει. Θα αφαιρέσει το τηγάνι από τη φωτιά,
0: ναι.
1: Ωραία, θα ρίξεις τρία χτυπημένα αυγά, αφού δηλαδή τελειώσει ο κιμάς.
0: Ωραία, ολόκληρα.
1: Όλο και γίνει ολόκληρο, ναι, ναι, ναι. Για περίπου ένα κιλό δηλαδή ζυμαρικών, θα υπολογίσεις τρία χτυπημένα αυγά και θα τα ανακατεύεις συνεχώς.
0: Μαζί με τον κιμά.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, κανονικά.
0: Το έχω βγάλει από τη φωτιά.
1: Ναι, γιατί θα το φερέσει το τηγάνι.
0: Ωραία,
1: φωτιά,
0: ναι.
1: Λέμε, και στη συνέχεια θα ρίξει τα τέτοια ουσιαστικά.
0: Τα τρία αυγά, θα το δέσει.
1: Θα ψηθεί από το.
0: Από
1: που
0: φυσικά.
1: Θα είναι ζεστό έτσι κι αλλιώς. Μοιάζει με αυτό της καρμπονάρας, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ο σεφ αυτός, ο οποίος ποιοι είμαστε εμείς να τον αμφισβητήσουμε, σας λέω.
0: Μισελενάτος είναι ο
1: άνθρωπος. Έχει και αστέρια, ναι.
0: Ναι.
1: Εξηγεί ότι οι κρόκοι των αυγών θα δώσουν στη σάλτσα μια πιο κρεμώδη και μεταξένια υφή και θα τη βοηθήσουν να καλύψει τα ζυμαρικά πιο ομοιόμορφα και πρόκειται για αυτή τη λογική της καρμπονάρας, όμως το γευστικό λέει προφίλ παραμένει σαφώς αυτό της μπολονές, δηλαδή δεν θα υπερκαλύψει το αυγό, τον κιμά, και όλο αυτό πρέπει να είσαι προσεκτικός πάρα πολύ όταν το κάνεις, γιατί
0: ήδη μπορεί να σου κόψει για να φαίνονται,
1: ναι,
0: τα κομματάκια.
1: Τα αυγά πρέπει να προσθεθούν όταν το τηγάνι έχει απομακρυνθεί από τη φωτιά και είναι σημαντικό, λέει ο σεφ, να τα ρίξουμε τα αυγά και να ανακατεύουμε συνέχεια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ώστε αυτά να πυκνώσουν μεν την σάλτσα,
0: να
1: τη αλλά να μην πήξουν. Και να μην γίνει αυτό το μαγειρεμένο, το αυγό, το
0: να μην
1: κομματάκι.
0: Να γίνει σαν ομελέτα, ναι, ναι, πάνω από τον κιμά, ή θα είναι μια ομελέτα πάνω από τον κιμά.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα, αλλά γιατί να μην το δοκιμάσουμε, τι είναι να σπάσει και τρία αυγά στην.
0: Ή ανάλογα με την ποσότητα, 2, 1,5.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ένα κιλό μακαρόνια δεν κάνει μια οικογένεια 4 ατόμων. Όχι,
0: το πακετάκι
1: 500
0: είναι. Νομίζω ένα πακέτο κάνει.
1: Εμείς δύο πακέτα τρώγαμε για 4 άτομα. Τρώγαμε 2 πακέτα μακαρόνια και μας έμενε μισό πιάτο για το βράδυ. Όποιος ερχόταν νωρίς.
0: Όποιος προλάβαινε. Ναι, αλλά εσείς ήσασταν και οικογένεια που δούλευε στα χωράφια. Είχατε.
1: Γιατί εμείς είμαστε πιο κουρασμένοι.
0: Ήσασταν πιο πεινασμένοι. Φίλα, μας κάβεις όλη μέρα το ίδιο, θα φας με κάποιον ο οποίος σαράζει.
1: Βλέπεις ο φίλος, πως για να μην σε πει χοντρό, τι λέει. Δούλευε στα χωράφια.
0: Θα τα θυμάσαι εσύ.
1: Να μην σε πει κοιλαιόδουλο και ότι έτρωγε 2 πακέτα.
0: Μα έχεις 2 ολόκληρες φωτογραφίες σε τρακτέρ.
1: Μα δούλευε στα χωράφια, τι να κάνει.
0: Δούλευε, παλικάρι μου.
1: Γιατί είσαι 5 άτομα πόσα. Που είστε και 5 άτομα πόσα μακαρόνια. Με ένα πακέτο. Δεν μαλώνατε. Σας έφτανε.
0: Ναι.
1: Σας έφτανε, παιδιά, 5 άτομα ένα πακέτο μακαρόνια.
0: Καλά, 5 δεν ήμασταν πάντα. 5 γίναμε.
1: Και όταν γίνατε 5. Τι πολύ πρόσφατα, καλά 20 χρονών είναι ο αδερφός σου.
0: Πολύ πρόσφατα.
1: Πολύ ξέρω. Πρόσφατα. Νομίζω πεινασμένοι φεύγατε από το σπίτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπράβο σας, όχι, κάνατε πολύ σαλάτα.
0: Θα σου πω, ήταν η σαλάτα.
1: Πίναμε νερό.
0: Καμιά φετούλα, καμιά πιτούλα. Κάτι έπαιζε πάντα σε sides, οπότε νομίζω ότι ήμασταν ok.
1: Οπότε χορταίνατε.
0: Επίσης τώρα έπεσε, φεύγαμε πεινασμένοι από το σπίτι. Θα σου δείξω φωτογραφία εμένα και την αδερφή μου. Πώς ήμασταν, σαν παιδάκια. Μόνο πεινασμένα δεν μας έλεγε.
1: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ότι σας έφτανε ένα πακέτο,
0: ναι,
1: μακαρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί ορμόμενος. Από σένα και την αδερφή σου. Εκεί,
0: ναι,
1: εκεί
0: τώρα,
1: στέκομαι.
0: Τώρα έχουμε γίνει εξαιρετικές.
1: Τώρα κουκλάρες. Λοιπόν, μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε ακόμα μία ώρα.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
19: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
20: να ερωτευτούμε.
19: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
21: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp.
0: όλα παίζουν. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Music 892.
23: Πολύ καλοκαιρινός.
1: Καλώς τους, γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ένα λεπτάκι ακριβώς μετά από τις 8. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, εδώ τα απογευματινά σας τα παιδιά για 60 ολόκληρα ακόμα λεπτά. Σήμερα που η Αθήνα αδειάζει, σήμερα που είναι έτσι το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων για τις διακοπές. Σήμερα που η θερμοκρασία επίσης καλά κρατεί εκεί ψηλά, αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς Κελσίου. Και προετοιμαστείτε γιατί Κυριακή Δευτέρα έρχονται και σχεδόν τα σαραντάρια. Όχι ακριβώς. 37, 30 τόσο. 37 και 7, 38. Υπάρχει τραγούδι, το ξέρετε?
24: Όχι, ποιανού είναι?
1: 38 και... Δεν το ξέρετε?
24: Ποιανού είναι αυτό?
1: Πόσο μικρά παιδιά είστε και πόσο μεγάλος?
24: Είμαστε νέοι όλοι, αλλά για πες.
1: Είναι ένα τραγούδι το οποίο μετράει έτσι και λέει 37 και... Παιδιά,
24: εγώ
1: εσείς...
24: τα ζουζούνια ήξερα. 7 και 1 κάνει 8, 6 και 2 κάνει 8. Δεν έχω κάτι σε 37 και 8.
1: Το ξέρετε, παιδιά. Η Κωνσταντίνα που πάει, πάει και μετράει και λέει 37 και 7.
24: Α, μήπως είναι New Age τραγούδι αυτό. Εμείς είχαμε τους Ινδιάνους.
1: Όχι, δεν είναι παιδικό.
24: Α, συγγνώμη, είπες η Κωνσταντίνα και σκέφτηκα την ανεψιά σου.
1: Όχι ρε, όχι ρε. Είναι, δεν είναι
24: φιλιά παιδικό. Πολλά στα νύπια του Ευθύμινου, ναι, στήλων, μας ακούτε.
1: Δεν είναι παιδικό κι αυτά. Τέλος πάντων, θα το, το βρήκες. Α, να μπορεί, Κωνσταντίνα δεν είναι. Καλά, δεν θυμάμαι.
25: Μετράω τον πυρετό μου, πιάνει ο υδράγυρος φωτιά.
1: Δεν το ξέρατε, δεν ξέρω. Και 8, 39 και 9.
24: Όχι, συγγνώμη. Εγώ σε πυρετό το μόνο που ξέρω είναι το «Ο πυρετός με ψήνει και σησία σπίνει».
1: Έτσι. Και, το, και η θερμοκρασία μετά το «Βανδί με...»
24: «Ου κι ανεβαίνει,
1: ου
24: κι ανεβαίνει, ου...»
1: Το «ου» βγαίνει, βγαίνει από το «ούζου», να ξέρετε. Ούζου. Είναι από εκεί, γιατί έχουμε γυαλιά ηλίου που θέλουμε να διεκδικήσετε και θέλουμε να κερδίσετε σε αυτό το παιχνίδι τώρα το σημερινό. Το παιχνίδι που πρέπει να ξέρετε στίχους, ελληνικούς στίχους, και να συνεχίσετε στον στίχο για να κερδίσετε γυαλιά ηλίου υπέροχα, γυαλιά ηλίου φανταστικά, γυαλιά ηλίου από ούζου.
24: Τι σκελετό θέλετε? Θέλετε σκελετό matte, θέλετε σκελετό shiny? Ό,τι και αν θέλετε, θα τα βρείτε στα γυαλιά ούζου, γιατί έχει παιδιά και υπέροχους degradé φακούς που προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στα γυαλιά. Δεν είναι να είναι όμορφα, είναι να έχουν προστασία. Γιατί αλλιώς θα πάρετε τα μάτια σας στο χέρι μια μέρα. Πολύ ψύχραμα σας το λέω.
1: Ωραία, να είστε καλά.
24: Και τώρα μπορείτε να στείλετε παιχνίδι κενό και το ονοματεπώνυμό.
1: Άμα δεν πάρετε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα, θα σας βγάλει το μάτι με το πυρούνι.
24: Εγώ πηγαίνετε και βάλετε τα ψεύτικα τα γυαλιά. Μια μέρα να φύγουν τα μάτια σας και να κάνουν κλακ και να πέσουν μόνα τους. Εμείς εδώ σας δίνουμε γυαλιά να προστατευτείτε τζάμπα, για να μπορείτε να μας βλέπετε και να μας ακούτε.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Υπέροχα γυαλιά, όντως, θα διεκδικείτε και βγαίνετε στον αέρα μαζί μας αμέσως μετά από αυτό.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι στο αυτοκίνητο και σταμάτησα τώρα λίγο στην άκρη.
0: Ναι.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να σας ακούσω.
0: Καλά έκανες.
3: Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Καλά έκανες, αγάπη. Μια χαρά. Πες μας τα νέα σου. Είσαι από αυτές που θα πάρουν άδεια πότε?
3: Σήμερα. Οπότε το γιορτάζω.
0: Ορίστε. Πού θα πας?
2: Ωραία.
3: Θα πάω φέτος το καλοκαίρι, θα είναι μεγάλο.
0: Για πες.
3: Θα πάμε για μια συναυλία αύριο στη Βαρσοβία.
0: Στη Βαρσοβία. Για να δείτε.
3: Του System of a Down, λίγο μακριά.
0: Μπράβο, όχι, μας αρέσουν. Ακούμε. Λίγο ναι, πάμε ναι. Να χτυπηθούμε, ναι.
3: Και είπαμε να πάμε Αλόνισο φέτος.
0: Α, ωραία. Άρα, εντάξει, όταν λες μεγάλο, τι εννοείς, ότι έχεις μεγάλη άδεια?
3: Έχω μεγάλη άδεια και θα πάμε μια εβδομάδα εξωτερικό και θα πάμε και μια εβδομάδα στα νησιά. Άρα, θα χαλάσουμε λεφτά, είναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μα γιατί δουλεύουμε για να τα καίμε, να τα βγάζουμε, να τα τρώμε? Για ποιο λόγο? Βαρσοβία έχεις ξαναπάει?
3: Όχι, Βαρσοβία όχι, είχαμε πάει μόνο Κρακοβία.
0: Εντάξει, μοιάζουν, δεν είναι πολύ μακριά, είναι πολύ ωραία. Θα οδηγήσετε, θα πάτε με πώς θα το... Πώς θα...
3: Όχι, όχι, δεν λέμε να πάρουμε αυτοκίνητο.
0: Okay, τέλεια. Άρα θα κάτσετε μια εβδομάδα Βαρσοβία.
3: Θα κάτσουμε, ναι, θα κάτσουμε περίπου, ναι, ναι.
0: Μπράβο φίλοι, να περάσετε υπέροχα, αλήθεια, και να ξεκουραστείτε. Πάμε να παίξουμε. Τραγουδάκια πρέπει να γνωρίζεις, τους στίχους ουσιαστικά, για να κερδίσεις αυτό το ωραίο το γυαλί από Ουζου. Πάμε λίγο να δώσω προσοχή στην παινιά.

0: Θα πίσω.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Με νανά πρώτη φορά μας το έχουν κάνει.
1: Όχι, όχι, όχι, παιδιά, καθόλου, τίποτα.
2: Μετά το System of a Down αυτό σου πέσε λίγο βαρύ.
1: Τίποτα ρε παιδιά.
0: Τίποτα ρε φιλενάδα. Θες να μας πεις ένα τραγούδι από System of the Down, μπας και κερδείς.
1: The Toxicity of Our City. The Toxicity of Our City. Of Our City. Δεν ξέρω παραπάνω, παιδιά. Είναι πολύ γρήγορο το επόμενο.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορώ να το πω.
0: Εντάξει, εντάξει. Καλά να περάσεις. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
3: Πού πας ρε καραμίτρε. Πού πας ρε. Τι θες εσύ. Τι θες να παίξεις θες. Ούρε. Ούρε. Ούρε. Πού πας ρε καραμίτρε.
0: Εντάξει τώρα αν η φίλη ξεκινάει για Βαρσοβία System of the Down τώρα και της έκατσε ο Νίκος Γκάνος. Και που μας μίλησε πολύ είναι.
2: Καλά, εντάξει τώρα και αυτή. Μπορούσε να μας πει ένα άλλο κομμάτι των System of Down.
0: Γεια σας.
2: Ναι.
4: Ναι.
0: Έλα.
2: Καλό επιθετικός.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
4: Καθόλου επιθετικός. Κανονικός είμαι.
2: Α, μια χαρά κι εσύ.
0: Το όνομά σας ποιο είναι.
4: Σταύρος ονομάζομαι.
0: Γεια σου Σταύρε. Τι κάνεις.
4: Μια χαρά.
0: Σχόλασες.
4: Ναι, ναι, γυρίζω σπίτι.
0: Τέλεια. Διακοπές εσύ θα πας κάπου.
4: Πιο μετά τώρα, τον Αύγουστο.
0: Πού?
4: Θα πάω Κουφονίσια.
2: Με ποιον?
4: Εντάξει, τώρα προσωπικό αυτό.
2: Καλά, εντάξει, δεν σου πω να μας πεις όνομα.
4: Με την παρέα μου.
2: Μεγάλη παρέα.
4: Είμαστε μεγάλη παρέα μου.
0: Χωράει αστερόπι, γιατί δεν έχει πάει διακοπές. Μήπως την πάρετε μαζί.
4: Εντάξει, άμα θέλει, ας αφήσει το τηλέφωνο.
0: Είναι
2: Σταύρο. Είναι το δύσκολο.
0: Είναι Σταύρο τόσο βολική. Σαν να μην την έχετε, δεν θα καταλάβετε τίποτα πραγματικά.
4: Άμα είναι τόσο καλή, να
0: τόσο
4: την
0: πάρουμε. Τόσο βολική, αλήθεια δηλαδή. Πω, πω, πω, πω, πω. Γι' αυτό πότε φεύγετε.
4: Τέλος Αυγούστου αργούμε. Έχουμε ακόμα να φάμε πολύ ψωμί.
2: Δεν με θέλει ο άνθρωπος μαζί, δεν με θέλει. Μια ερώτηση του κάναμε και νομίζω ότι του φορτωθούμε κιόλας.
0: Μάλλον μας ακούει αυτό, δεν ξέρω.
4: Όχι, ρε παιδιά,
2: ναι, εντάξει, δεν κάτσαμε και στο λαιμό σου.
0: Τώρα Σταύρο θέλει να μαλώσει μαζί σου. Δεν είναι.
4: Την ξέρω εγώ την αστερόπη. Δεν έχουμε ξανασυναντηθεί ενώ.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα.
2: Συγγνώμη.
0: Όπα, όπα.
2: Συγγνώμη. Πού έχουμε ξανασυναντηθεί.
4: Ρε παιδί μου, από event που κάνετε, δεν.
2: Και τα έχουμε πει.
4: Όχι, αλλά εντάξει, δεν σε ξέρω προσωπικά, αλλά έχουμε πει ένα γεια.
0: Όχι, γιατί δεν μιλάς. Όταν πας βλέπεις.
2: Εγώ δεν μιλάω.
0: Πάμε να παίξουμε. Γεια, από Νίκο Γκάνο ξέρεις.
4: Ναι, ναι, όλα θα παίξω.
0: Γεια, ακού.

0: Θες να παίζεις καλά,
1: καλά με πειρασμένα χαρτιά.
2: Και
1: τι έκανες, με έκανες να τρέχω πίσω σου εγώ, να περιμένω ένα βλέμμα, ένα σου ψέμα. Όχι βλέμμα μάλλον,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Να θέλω ότι και εσύ να ζω μονάχα για σένα. Μόνο για σένα. Κοίτα τι έκανες.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Μπράβο.

0: Μαύρο, μπράβο, συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber μαζί με το κινητό της Αστερόπης.
1: Ναι, σιγά, να... σιγά, θα του στείλουμε και το κινητό της Αστερόπης. Αν δεν ήθελα να πάω μαζί του, γιατί δεν του στείλουμε το κινητό μου.
0: Εντάξει, μπορεί να αλλάξει γνώμη στις διακοπές μαζί σου.
1: Όχι.
0: Μπορεί μετά να σε θέλει.
1: Λυπάμαι πολύ, δεν έχουμε τέτοια. Ας πρόσεχε.
0: Μα ένας άνθρωπος ενδιαφέρθηκε να.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε, παιδί μου.
0: Να σε πει...
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι τακτική. Να κολλήσεις περισσότερο, κατάλαβες αυτό.
1: Δεν μου αρέσει αυτή η τακτική, δεν την αγοράζω.
0: Η Φωτεινή λέει, Αστερόπη, άμα δεν σε θέλει αυτός για διακοπές, θα θέλουμε εμείς.
1: Πάω με τη Φωτεινή, sorry.
0: Με το Σταύρο θέλει τώρα, Φωτεινή, δεν θέλει εσένα. Τι να σε κάνει εσένα, εδώ πέρα πετάξαμε το βασιλικό, σου λέμε, για να παντρευτεί.
1: Δεν με πειράζει, μου είπε Φωτεινή ότι με θέλουν εκείνοι.
0: Αρθή, πού θα πάτε, Φωτεινή, πες μας, να... για να πάρει και κατάλληλα ρούχα, γιατί έτσι πάει. Σεταρισμένοι σας τη στέλνουν. Δε, όχι έτσι.
1: Έτοιμη, σαν διακοσμητικό.
0: Ξυπόλετη, δεν θα έρθει.

0: Παπαούτε. Παπαούτε, λέω. Είχαμε να το ακούσουμε καιρό, παιδιά. Ε. Μας έλειψε. Και εμάς και εσάς. Γι' αυτό και το βάλαμε για να το απολαύσουμε. Και παράλληλα, τι μας αρέσει αυτή την εκπομπή να απολαμβάνουμε πάνω απ' όλα? Τη θάλασσα. Ναι, όχι και το φαΐ, εντάξει, το σκεφτήκατε, το ξέρω, αλλά και τη θάλασσα. Γι' αυτό έχουμε και σούπερ ιδεάρες να σας προτείνουμε, γιατί εμείς ξέρουμε, πηγαίνουμε στην παραλία συχνά, έχουμε φάει με το κουτάλι και την ανοργάνωτη, την οργανωμένη, αλλά παιδιά, τώρα ξέρω ότι χρειάζεται εξοπλισμό. Γιατί μαζικά φεύγετε και πηγαίνετε στις παραλίες και θέλετε και πράγματα τα οποία και να είναι καλά και να αντέξουν και να μην κάνουν μια περιουσία. Σας έχουμε τη λύση. Σας το έχουμε ξαναπεί. Max Stores. Και μάλιστα αύριο έχει, παιδιά, μια ειδική ημέρα όπου στα καταστήματα Max Stores θα βρείτε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. 25% είναι το 1 τέταρτο της τιμής, καταλαβαίνετε, κάτω. Επομένως, θα τα βρείτε όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής, μη σκάτε, καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Είδατε τι έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με μια ορκομοσία που δεν άφησε ένα συγκεκριμένο τμήμα να μπουν κάποιοι γονείς και φίλοι φοιτητών που ορκιζόταν ουσιαστικά. Γιατί, θα σου πω γιατί, και έγινε χαμός. Καλά, όλο το TikTok είναι με αυτό το content γενικά. Από φωνές και τσιρίδες. Ήταν μια τύψα που βαρούσε τα κάγκελα και χτυπιόταν και έλεγε «Άσε με να μπω!» Έκανε έτσι μπροστά στους φύλακες.
0: Καλά, μετά η μαμά, ρε φίλε, και το παιδί της έπαιρνε πτυχίο και την αφήσανε. Είχε κάθε δίκιο να ουρλιάζει έτσι.
1: Όντως,
0: αλλά γιατί δεν την αφήσανε?
1: Νομίζω είναι λίγο τώρα ζήτημα διαδικαστικό και κυρίως του συγκεκριμένου τμήματος. Γιατί διάβασα και το μεσημέρι και την ανακοίνωση ουσιαστικά που έβγαλε εκεί η Βρετανία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ναι. Και είχαν πει ότι η Σύγκλιτος είχε ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο εγκρίνει ομόφωνα έναν κανονισμό ορκομοσιών με στόχο να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα. Γιατί παρατηρούνται επί σειρά ετών. Εκείνη η αίθουσα είναι πάρα πολύ μικρή, είναι πολύ συγκεκριμένη στο Αριστοτέλειο και δεν υπήρχε. Και για λόγους ασφαλείας και αν πιάσουν πολύ φωτιά και αυτά, υπήρχε πάντα περισσότερος κόσμος από όσο η αίθουσα
0: μπορούσε
1: να σηκώσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης τέλος πάντων. Και έλεγε ότι σε αυτή την προσπάθεια έλεγαν ότι ο κάθε φοιτητής θα μπορούσε να φέρει έως 5 άτομα.
0: Ναι.
1: Όχι 20.
0: Okay.
1: Γιατί ορκίζονται και πάρα πολλοί κόσμοι. Και μάλιστα.
0: Για συγγνώμη, η λύση όμως στην προκειμένη δεν είναι να πάνε σε μια μεγαλύτερη αίθουσα να κάνουν τέτοια.
1: Ναι, αλλά
0: εκδηλώσεις.
1: Δεν υπάρχει μια τέτοια αίθουσα για να πάνε σε μεγαλύτερη. Και επίσης υπήρχαν και λιποθυμικά επεισόδια στο παρελθόν γιατί μπαίναν άνθρωποι υπεράριθμοι με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Ναι, άμα είχε πάρα πολύ ζέστη, μπορούσαν να αναπνεύσουν σωστά, λογικό.
1: Έτσι. Οπότε σκέψου ότι η αίθουσα τελετών του Απιθύτα που είναι και πάνω στο δρόμο, πάνω στην Εγνατία εκεί, διαθέτει περίπου 500 καθήμενες θέσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και πρέπει να τηρηθούν αυτές οι θέσεις. Και μπαίνανε 1500 άνθρωποι, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ωραία. Οπότε οι ορκομοσίες λένε ταυτόχρονα έχουν χάσει και τον χαρακτήρα τους γιατί θύμιζαν απόκριες. Υπήρχε αυτή η γιορτινή ατμόσφαιρα, τα κομφέτι που βαρούσαν τα ούρλια και οι κόρνες και αυτά.
0: Τα συνθήματα και τα σχετικά.
1: Και βάλαν ηλεκτρονικά εισιτήρια στο Απιθύτα.
0: Ηλεκτρονικά.
1: με QR code. Το ανώτατο όριο έχει οριστεί στα 5 πρόσωπα ανά απόφυτο, αριθμός που μπορεί να μεταβάλλεται εφόσον τα τμήματα αποστέλουν εγκαίρως τα στοιχεία των συμμετεχόντων. Γιατί μία φουρνιά και σε μία ορκομοσία μπορεί να ορκιστούν 100 φοιτητές,
0: ναι,
1: και σε κάποια άλλη 300. Οπότε αναλόγως παίζουν και ανοίγουν, κλείνουν τα άτομα αυτά. Οπότε υπάρχει πολύ δυνατή, λέει, ομάδα ψηφιοποίησης. Τώρα,
0: πολύ λίγα είναι τα 5 άτομα να φοιτητεί όμως.
1: Η Βρετανία ρίχνει το φταίξιμο στο συγκεκριμένο τμήμα, γιατί λέει ότι το τμήμα δεν μας ενημέρωσε εγκαίρως για το πόσοι πρόκειται να ορκιστούν.
0: Γιατί τι θα άλλαζε?
1: Πόσοι φοιτητές. Θα άνοιγε το τέτοιο.
0: Ποιο?
1: Θα παίζανε λίγο με τα άτομα. Γιατί αυτά τα άτομα δεν είχαν καν δεν είχαν το QR code για να μπουν μέσα στην αίθουσα. Δεν τους είχε δοθεί.
0: Τέτοιο πράγμα ούτε σε συναυλία πραγματικά.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Τι να κάνω.
0: Κρίμα.
1: Αυτές είναι οι αλλαγές. Πάντως έγινε όντως. Έγινε όντως χαμός και αξίζει να δείτε 2-3 βίντεο. Εμείς τώρα γελάμε, αλλά σκεφτείτε γιατί υπάρχει και κόσμος, ρε παιδιά, που θα μπορούσε να ξεκινήσει από την Κρήτη για να δει την ορκωμοσία ενός συγγενή, ενός φίλου και να μην τον αφήσουν να μπει. Βέβαια, εντάξει, περιμένα να παίξω, βγήκε μετά ο άλλος.
0: Μα
1: είναι
0: το ίδιο πράγμα. Να έρθει η οικογένειά σου από δεν ξέρω εγώ πού και να μην τους αφήσουν να μπουν.
1: Δεν είναι, έχεις δίκιο. Δεν είναι, δεν είναι. Αυτά, μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο με ζώδια.
0: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
21: Να ερωτευτούμε.
20: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
22: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Τι ωραία τραγουδάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Χόρταγο τραγούδι. Δεν θέλεις να το διακόψεις, δεν θες να σταματήσεις ποτέ. Και νομίζω ότι είναι από αυτά που αν έπαιζε σε λούπα τρεις ώρες.
1: Δεν θα ενοχλούσε ο άνθρωπο.
0: Δεν θα ενοχλούσε ούτε ο άνθρωπο. Έχεις δίκιο. Θα έχει δίκιο η Αστερόπη και για τις ζωδιακές προβλέψεις. Όμως, τι θα μας πει σήμερα τα ζώδια του Σαββατοκύριακου. Προετοιμαστείτε.
2: Άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχω καλά νέα για τρία ζώδια. Και μέσα σε μας αυτά τα ζώδια είμαστε και εμείς καρκίνοι, παιδιά. Τι να κάνω, δυστυχώς Ταύροι, Δίδυμοι και καρκίνοι θα αναστενάξουν, λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί θα έχουμε που θα έχουμε τη ζέστη, θα έχουμε τις σκοτούρες, θα έρθουν τώρα και κάποιες στιγμές έντασης που δεν θα μας πάει πολύ καλά. Λοιπόν, για τους Ταύρους έχω απότομες αλλαγές στο σκηνικό, απρόπτες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν, αλλά και ατυχήματα είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι. Ταύροι, μείνετε στο σπίτι σας, μην κουνηθείτε. Δίδυμοι, δεν θα καταφέρετε, όσο και αν το θέλετε, να αποφύγετε εντάσεις με τους συγγενείς, κυρίως με τα αδέρφια σας και τους πιο μακρινούς συγγενείς. Επίσης, κληρονομικά ζητήματα χρήζουν διευθέτησης και θα σας απασχολήσουν για αρκετό διάστημα και ίσως χρειαστεί να κάνετε τον διδυτή ανάμεσα σε διαφορετικά στρατόπεδα. Καρκίνη, αυτό το σουκού τώρα θα προβείτε σε ενέργειες προκειμένου να διορθώσετε τα κακώς κείμενα στο σώμα σας. Μια δίαιτα, λέει. Αχου. Η υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου διατροφής θα διώξουν μακριά τις ανασφάλειες και θα αλλάξουν το παρουσιαστικό σας πολύ άνω του μετρίου. Συγγνώμη, εμάς μα γιατί μας έβαλε τότε στα κακά, αφού εδώ πέρα καλά είναι. Επίσης, ένας έρωτας που υποτίθεται ότι ήταν κεραυνοβόλος και πληρούσε όλες τις προδιαγραφές για σχέση ζωής αποδεικνύεται απατηλός. Α, γι' αυτό μας έβαλε στα κακά, μάλιστα.
0: Καλαβές.
1: Έχω να σας πω όμως και τα ζώδια τα οποία θα περάσουν καλά αυτό το Σαββατοκύριακο και είναι δύο ζώδια αυτά. Λοιπόν, είναι οι φίλοι μας οι τοξότες.
0: Μη φτύνεις καλέ.
1: Τοξότες. Μπαίνετε σε ένα ιδιαίτερο ευνοϊκό διήμερο με εξελίξεις να έρχονται στη ζωή σας και μάλιστα αβίαστα. Η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθησή σας λειτουργούν ως μαγνήτης για θετικές καταστάσεις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια ευχάριστη οικονομική ή επαγγελματική εξέλιξη. Κοίτα να δεις τώρα, η Έρμη. Και το δεύτερο ζώδιο, το οποίο θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ποιος είναι, παιδιά? Ποιος είναι μια ζωή, ο τυχερός και ευνοημένος σε όλα, παντού. Πάει κάπου το μυαλό σου.
0: Το μάτι της, παιδιά, το μάτι.
1: Πάει κάπου το μυαλό σου. Συγχαρητήρια στους λέοντες που η τύχη τους φαίνεται να τους συνοδεύει τόσο στα οικονομικά.
0: Πηγαίνει καλά,
1: φέρτε
0: είναι
1: μου
0: αλήθεια.
1: Ένα σύννεφο να πέσω, δεν το ξέρα.
0: Πηγαίνει
1: δεν
0: καλά
1: το περίμενα.
0: Πηγαίνει καλά.
1: Και στις προσωπικές τους σχέσεις επίσης. Μια πρόταση, άντε πάλι. Τι σου είχε έρθει καμιά πρόταση?
0: Περιμένω και εγώ κάθε φορά προτάσεις και προτάσεις.
1: Έχω μια εβδομάδα τώρα που έχω λυσάξει και λέω ότι έχεις μια πρόταση, μια συμφωνία ή ακόμα λέει και μια απρόσμενη είδηση. Μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους και να σε γεμίσει με αισιοδοξία.
0: Άντε,
1: τι να πω. Παράλληλα, η διάθεσή σου βελτιώνεται αισθητά. Γεγονός που σε βοηθάει να προσελκύσεις ανθρώπους και ευκαιρίες, φίλε μου, Ευθύμη και λέοντες γενικότερα. Είναι ιδανική στιγμή για κοινωνικές επαφές, μικρές αποδράσεις, αλλά και για να κάνετε ένα σημαντικό βήμα που μέχρι τώρα διστάζατε να το κάνετε.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά.
1: Οπότε σας είπα και τους άτυχους και τους τυχερούς του Σαββατοκύριακο για να μην μου απογοητεύεστε. Έτσι, βαστάτε γερά οι υπόλοιποι.
0: Λοιπόν, αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, δεν θέλουμε να το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτό ήταν και σήμερα, αυτή ήταν και η εκπομπή μας για όλη την εβδομάδα, παιδιά. Πολλά φιλιά σε όλους. Να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, να περάσετε εκπληκτικά. Σας περιμένουμε όλους αύριο να σας γνωρίσουμε από κοντά στις 12 η ώρα, ζωντανά από το κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι, για δύο ολοκληρές ώρες. Και για εσάς που δεν θα καταφέρετε να έρθετε, στο ραδιόφωνο θα είμαστε και αύριο δίωρο για να πούμε τα νέα μας και να συνοδέψουμε για τις θάλασσες, για τα μπάνια που θα πηγαίνετε.
1: Και εκπλήξεις και εκπλήξεις θα έχουμε. Αμέ, πώς?
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά, σας ευχαριστούμε για όλα. Φιλιά στα μούτρα.
1: Bye.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Petrou Rally. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Βιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Petrou Rally 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Petrou Rally. See you there!
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Καλημέρα.
15: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από την Γαλλία ή μας λες βλακίες?
16: Ξέρω τηλέφωνο.
14: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
16: Τι είπε, δεν το άκουσα.
15: On a σου γαμί.
16: Όπα.
15: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
16: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε Μίτσο?
15: Να σου γαμί.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Πήγα χθε σε μία φίλη μου, τέλο πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου γιατί λε.
2: Δεν έβγαλε τα παπούτσια.
1: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα, πάει, τελείωσε.
2: Δεν κατέβασε το καπάκι όταν κατούρισε.
1: Όχι. Ευτυχώ δεν με τσέκαρκε αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ, κάνουμε και σωματάω κιόλα.
2: Άργησε. Γιατί κατούρα, όρθι. Έχω βάσει με υποψίε και την τεστάρω, καταλάβατε μετέ, όταν δεν το περιμένει.
1: Τέλο πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
2: Τσολιά μου, ναι.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
2: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν. Ποιον... Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέλ, πώ λέγω.
1: Βίγκο Μόρτενσεν.
2: Ο αυτό. Οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό το οποίο.
1: Ποιο Βίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
2: Του μπερδεύω.
3: Αχταρμά.
1: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρόλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
2: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα.
1: Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
2: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Λούλου.
1: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι, παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
2: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα και πέρα με τίποτα σκορπιούς που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
1: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
2: Δεν ήξερα
1: έχω
2: ότι
1: κάτι άλλο.
2: Να κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ.
1: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
2: Εγώ ζήτησα.
1: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Your girl could never move like this.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε η Φάκη. Πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
2: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
3: Α, είσαι.
2: 40 χρονών.
3: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
3: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνω πουθενά. Κλείσω να.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.
4: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Νιπένθη.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της σε όλα και είναι 34.
2: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
3: Άνετα.
1: Άνετα. Βλέπεις, άνετα.
2: Ρε, πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
3: Ναι, 35.
2: 35. Παντρεμένο, παιδάκια?
3: Ναι, έχω.
1: Το κοινό σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Last Chance to Dance. Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Νίκο Ράκ.

0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
2: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και αν άνθρωπο σκορπιού βάλε κατά τη διάρκεια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίδης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα. Άμα μένει με τη μάνα 35 χρονών, τι να καταλάβει.
1: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
2: Ο άλλο, ο Καζατζίδη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
1: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος
0: στον τοίχο.
1: Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάνω.
0: Όχι.
1: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
0: Σταμάτα ρε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα. Μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο. Έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
1: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
0: Κάτι, ό,τι θες. Δεν σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
1: Σκέφτηκα.
0: Πες αυτό που θες.
1: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
0: Γιατί μου πηγαίνει κόντρα.
1: Γιατί είναι διαφορετική όψη μου.
0: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
1: Με γουστάρω. Με
0: γουστάρει. Παιδιά, σα το πω ότι με θέλει.
1: Σε θέλω
0: δεν
1: πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Μου,
1: δεν... Α!
0: Δεν είσαι αυτό. Φόγα
1: και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
0: Καλή είσαι, μωρή.
1: Α, περνάει
0: δύο
1: που
0: ποτά. Είχα... Καλή είσαι. Τρία.
1: Ε, όχι, για ένα, δύο και τρία ποτά. Άστα κομμάτια.
2: Τι γυρίζει. Παράτα. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
4: Λοιπόν, την έχω κάνει.
3: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους αφήσεις.